0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 39. Και από το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο έκαναν υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και έκαναν τις Άγιες στολές για τον Ααρών καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε το εφόδ από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και σφυριλάτησαν το χρυσάφι σε λεπτές πλάκες και το έκοψαν σε σύρματα για να το εργαστούν στο βαθυγάλαζο ύφασμα και στο πορφυρούν και στο κόκκινο και στη βύσο με καλή τεχνή εργασία. Έκαναν γι' αυτό επομίδες συναπτές που συνάπτονταν επάνω στις δύο άκρες του. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ πάνω σε αυτό ήταν από το ίδιο, σύμφωνα με την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και εργάστηκαν τις πέτρες από όνυχα που ήσαν εναρμονισμένες σε χρυσούς οικίσκους, χαραγμένες, καθώς χαράσονται οι σφραγίδες, με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Και τις έβαλε πάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες ανάμνησης στους γιους Ισραήλ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και έκανε το περιστήθιο με καλή τεχνή εργασία, σύμφωνα με την εργασία του εφόδ, από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Ήταν τετράγωνο. Έκαναν το περιστήθιο διπλό, μια σπιθαμή το μάκρος του και μια σπιθαμή το πλάτος του, διπλό. Και προσάρμοσε σε αυτό τέσσερις σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζιο και σμάραγδο ήταν η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφυρος και αδάματας. Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά, βυρίλιο, όνυχας και ίασπης. Οι πέτρες αυτές ήσαν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους. Και οι πέτρες ήσαν σύμφωνα με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, όπως η χάραξη της φραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές. Και έκαναν επάνω στο περιστήθιο αλυσίδες από τις άκρες, πλεχτής εργασίας από καθαρό χρυσάφι. Και έκαναν δύο χρυσούς οικίσκους και δύο χρυσούς κρίκους και πέρασαν τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστηθίου. Και πέρασαν τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που ήσαν στις άκρες του περιστηθίου. Και τις δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων τις σύνδεσαν με τους δύο οικίσκους και τους έβαλαν επάνω στις επομίδες του εφόδ, στον προστινό του μέρος. Και έκαναν δύο κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που ήσαν προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και έκαναν δύο άλλους κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω προς το μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιο με τους κρίκους του, στους κρίκους του εφόδ, με ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ, και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε τον ποδήρι του εφόδ με υφαντή εργασία, ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και ήταν στο μέσο του ποδήρι ένα άνοιγμα, όπως το άνοιγμα του θώρακα, με ταινία ολόγυρα στο άνοιγμα, για να μην σχίζεται. Και έκαναν επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και έκαναν κουδούνια από καθαρό χρυσάφι και έβαλαν τα κουδούνια ανάμεσα στα ρόδια επάνω στο κράσπεδο του ποδήρι ολόγυρα, ανάμεσα στα ρόδια. Κουδούνι και ρόδι, κουδούνι και ρόδι επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι του υπηρετικού ολόγυρα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν τους χιτώνες από βύσο, υφαντής εργασίας, για τον Ααρών και για τους γιους του. Και τη μήτρα από βύσο και τα μητρίδια διακοσμημένα από βύσο και τις λινές περισχελίδες από κλωσμένη βύσο. Και τη ζώνη από κλωσμένη βύσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εντητής εργασίας, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν την πλάκα του ιερού στέματος από καθαρό χρυσάφι και χάραξαν επάνω σε αυτό γράμματα σαν μια χάραξη σφραγίδας. Αγιασμός στον Κύριο. Και έδεσαν σε αυτό μια βαθυγάλαζη ταινία για να την συνδέσουν από πάνω, στη μήτρα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι τελείωσε ολόκληρο το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και οι γη Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Και έφεραν τη σκηνή στο Μωυσή, τη σκηνή και όλα τα σκεύη της, τις περώνες της, τις ανίδες της, τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της. Και το κατακάλυμα, που ήταν από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα, και το επικάλυμα, που ήταν από δέρματα τσακαλιών, και το καλυπτήριο καταπέτασμα, την κυβωτό του μαρτυρίου και τους μοχλούς της και το ελαστήριο. Το τραπέζι, όλα τα σκεύη του και τους άρτους της πρόθεσης. Την καθαρή λιχνία, τα λιχνάρια της, τα λιχνάρια σύμφωνα με τη διάταξή τους και όλα τα σκεύη της και το λάδι του φωτός. Και το χρυσό θυσιαστήριο και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής. Το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του. Τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής, τα σχοινιά της και τους πασάλους της και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής για τη σκηνή του μαρτυρίου. Τις υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν. Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ ολόκληρο το έργο. Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο και να, το είχαν κάνει καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής τους ευλόγησε. Έξοδος κεφάλαιο 40, τελευταίο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα θα στήσεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα βάλεις εκεί την κυβωτό του μαρτυρίου και θα σκεπάσεις την κυβωτό με το καταπέτασμα. Και θα βάλεις μέσα το τραπέζι και θα διατάξεις όσα πρέπει να διαταχθούν γι' αυτό. Και θα βάλεις μέσα τη λιχνία και θα ανάψεις τα λιχνάρια της. Και θα βάλεις το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου και θα τοποθετήσεις τον τάπητα της θύρας στη σκηνή. Και θα βάλεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μπροστά στη θύρα της σκηνής, τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα βάλεις τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και θα βάλεις σε αυτό νερό. Και θα στήσεις την αυλή ολόγυρα και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θα πάρεις το επιχρησματικό λάδι και θα χρήσεις τη σκηνή και όλα όσα είναι σε αυτήν και θα την αγιάσεις και όλα τα σκεύη της. Και θα είναι άγια. Και θα χρήσεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και όλα τα σκεύη του και θα αγιάσεις το θυσιαστήριο. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Και θα χρήσεις τον νηπτήρα και τη βάση του και θα τον αγιάσεις. Και θα φέρεις τον Ααρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους πλύνεις με νερό. Και θα αντίσεις τον Ααρών με τις άγιες στολές και θα τον χρήσεις και θα τον αγιάσεις και θα ιερατεύεις εμένα. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους χρήσεις καθώς έχρισες τον πατέρα τους και θα ιερατεύουν σε μένα. Και θα είναι σε αυτούς το χρίσμα τους για παντοτινή ιερατεία στις γενναίες τους. Και ο Μωυσής έκανε σύμφωνα με όλο όσο ο Κύριος τον πρόσταξε. Έτσι έκανε. Και τον πρώτο μήνα του δεύτερου χρόνου, την πρώτη μέρα του μήνα, στήθηκε η σκηνή. Και ο Μωυσής έστησε τη σκηνή και έβαλε τα υποστηρίγματά της και έστησε τις ανίδες της και έβαλε τους μοχλούς της και έστησε τους στήλους της. Και άπλωσε τα παραπετάσματα επάνω στη σκηνή και έβαλε πάνω της το κατακάλυμα της σκηνής από πάνω, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και παίρνοντας το μαρτύριο, το έβαλε μέσα στην κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς στην κυβωτό και έβαλε το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό, από πάνω. Και έφερε την κυβωτό στη σκηνή και έβαλε το καλυπτήριο καταπέτασμα και εσκέπασε την κυβωτό του μαρτυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε το τραπέζι στη σκηνή του μαρτυρίου, προς το μέρος της σκηνής, που είναι προς βοράν, απ' έξω από το καταπέτασμα. Και έβαλε πάνω του μετάξι τα ψωμιά, που ήσαν διαταγμένα μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τη λιχνία στη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι από το τραπέζι, προς το μέρος της σκηνής, που είναι προς τα μεσημβρινά. Και άναψε τα λιχνάρια μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε το χρυσό θυσιαστήριο στη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι από το καταπέτασμα. Και θυμίασε επάνω σε αυτό ευώδες θυμίαμα, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τον τάπητα στη θύρα της σκηνής. Και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος το έβαλε κοντά στη θύρα της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σε αυτό το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και έβαλε σε αυτό νερό για να πλένονται. Και έπλαιναν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν, ο Μωυσής και ο Αρών και η γη του. Όταν έμπαιναν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και όταν πλησίαζαν στο θυσιαστήριο, πλένονταν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έστησε την αυλή ολόγυρα στη σκηνή και το θυσιαστήριο και κρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και ο Μωυσής αποπεράτωσε το έργο. Τότε η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου επειδή η Νεφέλη καθόταν επάνω της και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και όταν η Νεφέλη ανέβαινε από πάνω από τη σκηνή, οι γη Ισραήλ σηκώνονταν σε όλες τις οδηπορίες τους. Αν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνονταν, μέχρι την ημέρα της ανάβασής της. Επειδή η Νεφέλη του Κυρίου ήταν επάνω στη σκηνή την ημέρα και φωτιά ήταν επάνω σε αυτή τη νύχτα, μπροστά σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, σε όλες τους τις οδηπορίες. Ψαλμός 89. Μασχίλ του Εθάν του Εζραϊτή. Θα ψάλω τα ελέη του Κυρίου στον αιώνα. Με το στόμα μου θα αναγγέλω την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Επειδή είπα, το έλεος σου θα θεμελιωθεί στον αιώνα. Στους ουρανούς θα θεμελιώσεις την αλήθεια σου. Έκανα διαθήκη με τον εκλεκτό μου. Ορκίστηκα στο Δαβίδ το δούλο μου. Θα στερεώσω το σπέρμα σου στον αιώνα και θα οικοδομήσω το θρόνο σου σε γενεά και γενεά. Και οι ουρανοί θα υμνούν τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθεια σου θα εξυμνείται στη σύναξη των Αγίων. Επειδή ποιος μπορεί να εξισωθεί στον ουρανό με τον Κύριο, ποιος ανάμεσα στους γιους των δυνατών μπορεί να ομοιωθεί με τον Κύριο. Ο Θεός είναι υπερβολικά φοβερός στη Βουλή των Αγίων και σεβαστός σε όλους όσους βρίσκονται ολόγυρά Του. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, ποιος είναι ομοιός Σου? Είσαι δυνατός, Κύριε, και η αλήθεια Σου είναι ολόγυρά Σου. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση της θάλασσας. Όταν σηκώνονται τα κύματά της, εσύ τα ταπεινώνεις. Εσύ σύντριψες τη Ραβ σαν τραυματία. Με το βραχίωνα της δύναμής Σου διασκόρπισες τους εχθρούς Σου. Δική Σου είναι η ουρανή και δική Σου είναι η γη. Την οικουμένη και το πλήρωμά της εσύ τα θεμελίωσες. Τον βορρά και τον νότο εσύ τους έκτισες. Το Θαβόρ και το Ερμόν θα χαίρονται υπερβολικά στο όνομά Σου. Έχεις ισχυρό τον βραχίωνα. Το χέρι Σου είναι κρατεό. Το δεξί Σου χέρι είναι υψηλό. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου Σου. Το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται μπροστά από το πρόσωπό Σου. Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλλαλαγμό. Θα περπατούν, Κύριε, στο φως του προσώπου Σου. Στο όνομά Σου θα αγάλλονται όλη την ημέρα και στη δικαιοσύνη Σου θα υψωθούν. Επειδή εσύ είσαι το καύχημα της δύναμής Τους και με την ευμένειά Σου θα υψωθεί το κέρας μας. Επειδή ο Κύριος είναι η ασπίδα μας, ο Άγιος του Ισραήλ, ο βασιλιάς μας. Τότε μίλησες στον όσιό Σου με όραμα και είπες, έβαλα βοήθεια επάνω στο δυνατό, ύψωσε ένα εκλεκτό από το λαό. Βρήκα το Δαβίδ το δούλο μου, τον έχρισα με το Άγιο λάδι μου. Το χέρι μου θα τον στερεώνει και ο βραχίωνάς μου θα τον ενδυναμώνει. Εχθρός δεν θα υπερισχύσει εναντίον του, ούτε γιος ανομίας θα τον ταλαιπωρήσει. Και θα κατακόψω τους εχθρούς του από μπροστά του και αυτούς που τον μισούν θα τους κατατροπώσω. Μάλιστα, η αλήθεια μου και το έλεος μου θα είναι μαζί του και στο όνομά μου θα υψωθεί το κέρας του. Και θα βάλω το χέρι του επάνω στη θάλασσα και το δεξί του χέρι πάνω στους ποταμούς. Αυτός θα κράξει σε μένα. Είσαι πατέρας μου, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βέβαια θα τον κάνω πρωτότοκό μου, ύψιστο επάνω στους βασιλιάδες της γης. Θα φυλάτω σε αυτόν το έλεος μου για πάντα και η διαθήκη μου θα είναι μαζί του στερεή. Και θα κάνω ώστε το σπέρμα του να παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως οι ημέρες του ουρανού. Αν οι γη του εγκαταλείπουν τον νόμο μου
2: και δεν περπατήσουν στις κρίσεις μου, αν παραβούν τα διατάγματά μου και δεν φυλάξουν τις εντολές μου, τότε θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τους με ράβδο και τις παρανομίες τους με πληγές. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρέσω από αυτόν, ούτε θα σταθώ αναλυθής ενάντια στην αλήθεια μου. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου, ούτε θα αθετήσω ό,τι βγήκε από τα χείλη μου. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου ότι δεν θα ψευστώ στο Δαβίδ. Το σπέρμα του θα παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως ο ήλιος μπροστά μου. Θα στερεωθεί στον αιώνα όπως το φεγγάρι και μάρτυρας πιστός στον ουρανό. Αλλά εσύ απέβαλες και ευδελίχθηκες. Οργίστηκες ενάντια στο χρησμένο σου. Ακύρωσες τη διαθήκη του δούλου σου. Βεβήλωσες το διάδειμά του μέχρι τη γη. Έσπασες μέχρι κάτω τους φραγμούς του. Αφάνισες τα οχυρώματά του. Τον διαρπάζουν όλοι αυτοί που διαβαίνουν τον δρόμο. Καταστάθηκε όνειδος στους γείτονές του. Ύψωσες το δεξί χέρι εκείνων που ήσαν εναντίον του. Έφρανες τους εχθρούς του. Μάλιστα, το κοφτερό μέρος της ρομφαίας το άμβλινες και δεν τον στερέωσες στη μάχη. Έκανες να σταματήσει η δόξα του και έριξες το θρόνο του κατά γης. Λιγόστεψες τις ημέρες της νιώτης του. Τον έντυσες με ντροπή. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κρύβεσαι για πάντα? Θα καίει η οργή σου σαν φωτιά? Θυμήσου πόσο σύντομος είναι ο καιρός μου. Με ποια ματαιότητα έπλασες όλους τους γιους των ανθρώπων? Ποιος άνθρωπος θα ζήσει και δεν θα δει θάνατο? Ποιος θα λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι του Άδη? Πού είναι, Κύριε, τα αρχαία ελέη σου, τα οποία ορκίστηκες στο Δαβίδ μέσα στην αλήθεια σου? Θυμήσου, Κύριε, τον ονειδισμό των δούλο σου που φέρνω στον κόρφο μου από τόσους πολυάριθμους λαούς, με τον οποίο ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίο ονείδησαν τα βήματα του χρησμένου σου. Ευλογητός ο Κύριος στον αιώνα. Αμήν και αμήν». Ψαλμός 90. Προσευχή του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, εσύ έγινες εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναφέρνεις τον άνθρωπο στο χώμα και λες, «Επιστρέψτε, γη των ανθρώπων». Επειδή μπροστά σου 1000 χρόνια είναι σαν τη χθεσινή μέρα που πέρασε και σαν μια φυλακή της νύχτας. Τους κατακλίζεις, είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει, την εσπέρα κόβεται και ξεραίνεται. Επειδή στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Επειδή όλες οι ημέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία, 80 χρόνια. Όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Επίστρεψε, Κύριε, μέχρι πότε, και γίνε ελεήμονας στους δούλους σου. Χόρτασέ μας με το ελαιό σου από το πρωί, και θα αγαλόμαστε και θα εφραινόμαστε σε όλες τις ημέρες μας. Έφρανέ μας, αντί για τις ημέρες κατά τις οποίες μας έθλιψες, τα χρόνια κατά τα οποία είδαμε κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερό στους δούλους σου και η δόξα σου στους γιους τους. Κι ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας και το έργο το χεριό μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο το χεριό μας στερέωνε το.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να νιώσετε πένθος μετάνοιας, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την κοινότητα, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά, έχω ήδη με την εξουσία που δίνει ο Κύριος μας Ιησούς καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια σχήμια. Αφού λοιπόν συναχτεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά, να παραδοθεί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την κοινότητά σας ανήθικους αυτού του κόσμου ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που, ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή ληστής. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και το κοινό φαγητό. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ αυτούς που είναι έξω από την κοινότητα. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην κοινότητα, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε? Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με ένα άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της κοινότητας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμη και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, ορίζετε δικαστές τους πιο παρακατιανούς μέσα στην Εκκλησία?

0: Δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση μέσα στο νέο κόσμο που φέρνει ο Θεός? Μην έχετε αυταπάτες. Στο νέο κόσμο του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε ληστές. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία. Γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε «όλα μου επιτρέπονται». Σωστά, όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Εγώ θα έλεγα «όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει». Λένε επίσης «οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο». Ναι, το σώμα όμως δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή του θα αναστήσει και εμάς. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που δένεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως συνδέεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σας χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός και πλήρωσε το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Α. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν και λάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγον: «Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Εάν της από σας προσφέρει δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από τον κτηνόν, από τον βοόν ή από τον προβάτον. Εάν το δώρον αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρει αυτό. Παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, δια να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος, και θέλει είστε δεκτών υπέρ αυτού, δια να γίνει εξηλαίωσης περί αυτού. Και θέλους εισφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλους υφέρει το αίμα και θέλους ηραντήσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον, το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλους συνεκδάρει το ολοκαύτωμα και θέλους διαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού. Και ή του Αρών, του ιερέως, θέλους βάλει πύρ επί το θυσιαστήριον και θέλους στιβάσει ξύλα επί το πύρ. Και ή του Αρών, οι ιερείς, θέλους επιστιβάσει τα μέλη, την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί του πυρός του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού θέλους πλύνει με είδωρ και θέλει καύσει ο ιερεύς τα πάντα επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού δια το ολοκαύτωμα είναι εκ των ποιμνίων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών, αρσενικών, άμωμων, θέλει προσφέρει αυτό. Και θέλου συσφάξει αυτό εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου προς βοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλου συραντήσει ή του Αρών, ιερείς, το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλους διαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού και την κεφαλήν αυτού και το στέαρ αυτού, και θέλει επιστιβάσει αυτά ο ιερεύς επί τα ξύλα, τα επί του πυρός, του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια και τους πόδας θέλου συπλύνει με είδωρ. Και θέλει φέρει τα πάντα ο ιερεύς και καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και αν το δώρον αυτού προς τον Κύριον είναι ολοκαύτωμα, από πτηνών, τότε θέλει προσφέρει το δώρον αυτού από τριγώνων ή από νεωσών περιστερών. Και θέλει προσαγάγει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και θέλει αποκόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτού και καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου. Και το αίμα αυτού θέλει στραγγίσει προς το πλάγιον του θυσιαστηρίου. Και θέλει εκβάλει τον πρόλογον αυτού μετά της κόπρου αυτού και ρίψει αυτά εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου κατά ανατολάς εις τον τόπον της στάκτης. Και θέλει διασχίσει αυτό εκ των πτερίγων αυτού, πλην δεν θέλει διαχωρίσει. Και θέλει καύσει αυτό ιερές επί του θυσιαστηρίου, επί των ξύλων των επί του πυρός. Ολοκαύτωμα είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Β. Εάν δε προσφέρει τις δώρον, προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριον, σεμίδαλις θέλει είστε το δώρον αυτού. Και θέλει επιχύσει επ' αυτό έλαιον και επιθέσει επ' αυτό λιβάνιο. Και θέλει φέρει αυτό προς τους Ιούς του Αρών τους ιερείς. Και ο ιερεύς θέλει δράξει από τη σεμιδάλαιος αυτού και από του ελαίου αυτού όσον χωρεί η χείρα αυτού και άπαν το λιβάνιον αυτού. Και θέλει καύσει ο ιερεύς το μνημόσυνον αυτού επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξαλφίτων προσφοράς θέλει είστε του Αρών και των ιών αυτού. Είναι αγιότατον εκ των θυσιών των γινωμένων διαπυρός προς τον Κύριον. Και όταν προσφέρεις δώρον, προσφοράν εξ αλφύτων εψημένην εν κλιβάνω, θελείστε άρτη άζημη από σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου και λάγανα άζημα και χρησμένα με έλαιον. Εάν δε το δώρον σου είναι προσφορά εξ αλφύτων εψημένη εις κάψαν, άζημον θελείστε εξ σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου. Θέλεις διαμερίσει αυτήν εις τμήματα και θέλεις επιχύσει επ' αυτής έλαιον. Είναι προσφορά εξ αλφύτων. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά εξ αλφύτων εψημένη εν τηγανίο, θέλει γίνει από σεμιδάλεως με τα ελαίου. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την εξ αλφύτων προσφοράν, την οποίαν έκαμεν εκ τούτων. Και όταν φερθεί προς τον ιερέα, αυτός θέλει πλησιάσει αυτήν εις το θυσιαστήριον. Και θέλει χωρίσει ο ιερεύς από τις εξ αλφύτων προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και καύσει αυτό επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξ αλφύτων προσφοράς θελείστε του Αρών και των ιών αυτού. Είναι αγιότατον εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών εις τον Κύριον. Ουδε μία προσφορά εξ αλφύτων την οποίαν προσφέρετε προς τον Κύριον θελείστε ένζυμος. Διότι ουδέν προζύμιον, ουδέ μέλι θέλετε καύσει εις ουδέ μίαν θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Περί δε του δώρου των απαρχών θέλετε προσφέρει αυτάς προς τον Κύριον. Δεν θέλουσιν όμως καυθεί επί το θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας. Και παν δώρον της εξ αλφύτων προσφορά σου θέλεις αλατήσει με άλλας. Και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τις εξ αλφύτων προσφορά σου το άλλας της Διαθήκης του Θεού σου. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Και αν προσφέρεις προσφοράν εξ αλφύτων από των πρωτογεννημάτων σου προς τον Κύριον, θέλεις προσφέρει δια την εξ αλφύτων προσφοράν των πρωτογεννημάτων σου αστάχια χλωρά εψημένα εμπειρή σύτων πεφρυγανισμένων εξ αστάχίων μεστών. Και θέλει σχίσει επ' αυτήν έλαιον και θέλει θέσει επ' αυτήν λιβάνιον. Είναι προσφορά εξ αλφύτων. Και ο ιερεύς θέλει καύσει το μνημόσυνον αυτής εκ του πεφρυγανισμένου σίτου αυτής και εκ του ελαίου αυτής μεθόλου λιβανίου αυτής. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον.
2: Ψαλμός κόπα αλφα. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, «Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτή είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλει φοβήστε από φόβων νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη σερημόνη εν μεσημβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου. Πλην εισέ δεν θέλει πλησιάζει, μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβών την ανταπόδοσιν. Επειδή σύ, τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκαμες καταφύγιον σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσεστε σοδί σου. Θέλω σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσει κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου. Ψαλμός κόπα βήτα. Ψαλμός οδής δια την ημέραν του Σαββάτου. Αγαθόν το να δοξολογείτε εις τον Κύριον και να ψαλμωδείς το όνομά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλαιό σου και την αλήθειάν σου πάσα νύκτα. με δεκάχορδον όργανων και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι είμαι έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο. Ότι οι ασεβείς βλαστάνουσιν ως ο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας, δια να αφανιστώσιν αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα. Διότι ιδού η εχθρή σου, Κύριε, διότι ιδού η εχθρή σου θέλουσιν εξολοθρευθεί. Θέλουσι διασκορπιστεί πάντες η εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω χρηστεί με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει ιδί την εκδίκησιν των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσιν ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί. Ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορή και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλουσιν είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Δια να αναγγέλωσιν ότι η δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριόν μου. Και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 7.
4: Περι δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπον να μην εγγύσει εις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει εις την γυναίκαν την οφειλόμενην εύνοιαν, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρόν, για να καταγίνεστε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν. Και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειάν σας. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμην, ουχή κατά προσταγήν. Διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς και εμ' αυτόν. Αλέκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτος, άλλος δε ούτος. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα χείρας, καλόν είναι εις αυτούς εάν μείνω εσύ καθώς και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας νυμφεμφθώσει. Διότι καλύτερον είναι να νυμφεμφθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλω, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από του άνδρος αυτής. Αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος, ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον, και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και γυνή της έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός, και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη εις τα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις γίνε εάν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις την γυναίκα? Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον, και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε έκαστον, ούτω ας περιπατεί, και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Προσεκλήθη τίς εις την πίστην περιτετμημένος, ας μη καλυπτεί την περιτομήν. Προσεκλήθη τίς απερίτμητος, ας μη περιτέμνητε. Η περιτομή είναι ουδέν, και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλητήρησης των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη, εν ταύτη ασμένη. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη, αλλά αν δύνεσαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριον, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Διατί μη σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτου ασμένη παρά το Θεό. Περί δε των Παρθένων, προσταγήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην τίντο, ως ηλεημένος υπό του Κυρίου να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν δια την παρούσαν ανάγκην, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύσιν. Είσαι ελελειμμένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Πλην και αν νυμφευθείς, δεν ημάρτησας, και αν η Παρθένος νυμφευθεί, δεν ημάρτησεν, αλλά η τιούτη θέλουσιν έχει θλίψει εν της αρκή. Εγώ δε σας φίδομαι. Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο επίλυπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν, και οι μεταχειριζόμενοι των κόσμων τούτων ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλω να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πώς να αρέσει εις τον Κύριον. Ο δε ενυμφευμένος μεριμνάτα του κόσμου, πώς να αρέσει στην γυναίκα. Διαφέρει η υγιεινή και η παρθένος. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, για να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα. Η δε ενυμφευμένη μεριμνάτα του κόσμου, πώς να αρέσει στον άνδρα. Λέγω δε τούτο δια το συμφέρον ημών αυτών. Οχι δια να βάλω εις εσάς παγίδα, αλλά δια το σεμνοπρεπές, και δια να είστε προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον, χωρίς περισπασμούς. Αλλά αν τη νομίζει ότι η ασχημονή προς την παρθένον αυτού, αν παρήλθεν η ακμή αυτή και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάμει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαντρεύονται. Ώστις όμως στέκει στερεός εν την καρδία, μη έχουν ανάγκην, έχει όμως εξουσίαν περί του ιδίου αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού, να φυλάτει την εαυτού παρθένων, πράττει καλός. Ώστε και ώστις υπαντρεύει, πράττει καλός, αλλά μη υπαντρεύων, πράττει καλύτερα. Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευθεί με όντι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Μακαριωτέρα όμως είναι, εάν μείνει ούτω, κατά την εμήν γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 8.
4: Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν, ότι πάντες έχουμεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν τη νομίζει ότι εξεύρητη, δεν εμαθαίτη ουδέ καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά εάν τη αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ή μη εις. Διότι αν είναι και λεγόμενοι θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, άλλοι σημάς είναι εις ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις αυτόν και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Τινές δε δια την συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερον τρόγουσι το ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον, και η συνείδηση σε αυτόν ασθενήσουσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δε συνιστά ημάσεις των Θεών. Διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δε φάγομεν ελαττούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Διότι εάν της ήδη σε τον έχοντα γνώσιν, ότι κάθεσε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση σε αυτού ασθενούς όντως εις τον ατρόγητε ειδωλόθητα. Και δια την γνώση σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός δια τον οποίον ο Χριστός απέθανεν. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδησην αυτών, εις τον Χριστόν αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μη σκανδαλίσω τον αδελφόν μου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε και ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από

0: καταβολής κόσμου. Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι, Κύριε, ναι. Ναι, αμήν, ναι. Όχι. Το πρώτο που κάνει, σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν πάνω στον Χριστό άφησε το λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, αλλά τώρα τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες του, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Μαθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ, ξέρετε τώρα, περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού τι περίμενες, να ακούσει κάτι υπερθαυμαστό. Και πιάνει τώρα ο Κύριος απλά πράγματα καθημερινά, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτό μπορούσε να τους διαπεράσει και να τους μιλήσει. Ήξεραν, αγρότες ήτανε, ψαράδες ήτανε, ήξεραν την τέχνη του ψαρέματος, ήξεραν τα πάντα. Μπορούσε λοιπόν να μιλήσει τη γλώσσα τους. Όπως μπορεί να μιλήσει ένας που ξέρει κομπιούτερ να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν μιλάνε δύο που ξέρουν από κομπιούτερ, εγώ λέω, αυτοί τι λένε τώρα? Και όμως αυτοί έχουν τη γλώσσα τους. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το Πνεύμα του Θεού μιλάει στον πνευματικό άνθρωπο, καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός Πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το Πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το Πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολλή γη, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπληξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό, το μεν 100, το δε 60, το δε 300. ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε, Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών. Γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, και όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικία Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις εμάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε. Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί, Κύριε, μιλάς με παραβολές αυτούς? Τι δεν μπορούν να καταλάβουνε? Είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά? Μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα σου το κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε λήψη, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία. Για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδερφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το Λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσά εδόθη να γνωρίζει τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές? Και τους λέει, σε εσά λέει εδόθη να γνωρίζει, λέει, τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν. Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν, και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω, Κύριε, μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως τις έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού, με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει πάμε στο 12, διότι ως της έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ? Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5, παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος, αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει, ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνει σπόρο, δεν το ρίχνει να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει δεν είναι για μένα γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα, δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής. Τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά Του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μία οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια σκέψη, μια αγωνία, τι κάναμε. Και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς, δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από εμάς. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν, και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτόν, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι εκεί τότε, αυτό που γινόταν ήταν τρομακτικό. Δεν είχε γερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός. Έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί έκαναν, είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα, εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας, μήπως πρέπει να λίγο να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει, πήγαινε στο 15, διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν τα μάτια τους, να μην βλέπουνε, και τους οφθαλμούς, τα κλείσανε τα μάτια, κλείσανε τα αυτιά, για να μην νοήσουνε. Με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας, όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε, αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα, δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη, απλά πράγματα, απλά εδάφια, όπως ο Σπύρον. Τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μιλούσε ο Κύριος, για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε, για στάσου βρε παιδί μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα, έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί. Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16, «Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας, διότι ακούωσι». Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουν σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό, ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος στα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος. Είστε μακάρι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία? Το ξέρεις ότι από έναν ψαλμό, από ένα ψαλμό, από έναν ύμνο, μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα? Παροιμίες 15:31, «Το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών». Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι, ένα μωράκι τόσο, μόλις τους πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά Λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει καμιά παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί. Μπορεί σήμερα να έχει ο κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον, ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν τον πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου, ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον είδε ο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε η δει. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες οι πονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες, είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως, ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13, 18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην οούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο. Και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια που? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσεις στον δρόμο. Τον Θεό να τον συναντήσεις στην ησυχία. Εάν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και δεν ξεχωρίζεις μια ώρα για τον Θεό, μέσα στον δρόμο δεν θα σου κάνει χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ εργατικός. Ο Θεός έχει διαφορετικούς νόμους. Σε μια κίνηση, σε διαδρομές, σε συνάντηση με ανθρώπους που διαβαίνουν και αυτοί τους ίδιους δρόμους, έχουν μια αγωνία να φτάσουν κάπου και η οδός αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Η καρδιά καταπατείται από την φοβερή κίνηση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα. Ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήταν η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και έχεις δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε, αλλά όταν δίνεις όλοι, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα, και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό, δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουν και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο συνέχεια, στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε επί τα πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα πετρώδητα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακόη? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα σε θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούργια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη. Ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μη περιμένεις να σου πει, πω, διαμάντι μου, αστέρι μου, εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών, αλλά εσύ, ο όμορφε, δυνατέ. Μη περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις καύχηση πουθενά. Σε βάζει στη θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολλά πράγματα, άτομα τα οποία δεν βαδίζανε με τον Κύριο καλά και λέγανε άλλοι, άκουσες προφητιάρες? Όχι, λέω, δεν άκουσα, ακούω τι θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω τις προφητείες του Λόγου του Θεού που αλλάζουν τις καρδιές. Άνθρωποι λοιπόν που αρνούνται να καθαριστεί το χωράφι τους είναι αυτοί που λένε ναι σε όλα. Τι είπαν αυτοί εδώ? Ναι, θα το κάνω, Κύριε, ναι. Όλα καλά, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι δεν λένε οι πολιτικοί? Ναι σε όλα. Ποτέ δεν σου πει ο πολιτικός όχι. Ποτέ. Μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό, καινούρια πράγματα, και το ετοιμάζουνε. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριός μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουν οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ογκόλιθος, εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας, λες, θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, πα, πρόβλημα, ήταν το περίμενα, αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτρι του Κυρίου και να πιάσει να οργώνει, να οργώνει, να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγούνε οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο. Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα.
2: Που το έχουν πάρει το κόσκινο, είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες, παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίζει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ, Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια. Εγώ, Κύριε, σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα. Εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων το λόγο. Έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Έχουμε λοιπόν, ξέρεις, τα αγκάθια δεν πάνε να φυτρώσουν σε άγριους τόπους, φυτρώνουν εκεί που δουλεύει κάποιος. Αγκάθια, ζυζάνια, όλα αυτά. Εκεί που κάποιος περιποιείται τη γη, είναι λες και ο διάβολος το κάνει. Έχεις μία γη, δεν την έχεις αφημένη, δεν ασχολείται καθόλου. Αν πας και φυτέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολύς που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας έχω. Ορτίκια, μπρος στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου, η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το Πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη. Ούτως είναι ο ακούος των λόγων και εννοών Και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του Γεωργού Ονόων. Αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο, «Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία». Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού, όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο Γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ώστε να δούμε, να υπακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε? Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί και η καλή γη στα χέρια του Θεού θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει, είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια. Όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρτής επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σας ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το Πνεύμα Του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, αν κάποιος από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμωμο ας το προσφέρει. Κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου θα το προσφέρει για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του για να γίνει εξιλέωση για αυτόν. Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και οι γιοι του Αρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα και θα ραντίσουν το αίμα ολόγυρα πάνω στο θυσιαστήριο που είναι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα γδάρουν το ολοκαύτωμα και θα το διαμελήσουν στα μέλη του. Και οι γιοι του Αρών, του ιερέα, θα βάλουν φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα στιβάξουν ξύλα επάνω στη φωτιά. Και οι γιοι του Αρών, οι ιερείς, θα στιβάξουν επάνω τα μέλη, το κεφάλι και το λίπος επάνω στα ξύλα που είναι επάνω στη φωτιά που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόσια του και τα πόδια του θα τα πλύνουν με νερό. Και ο ιερέας θα τα κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και εάν το δώρο του για το ολοκαύτωμα είναι από τα κοπάδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια, αρσενικό άμωμο θα το προσφέρει. Και θα το σφάξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου προς τα βορεινά, μπροστά στον Κύριο. Και θα ραντίσουν οι γιοι του Αρών, οι ιερείς, το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα το διαμελήσουν κατά τα μέλη του και το κεφάλι του και το λίπος του. Και ο ιερέας θα τα στιβάξει επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά που βρίσκεται πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόστια και τα πόδια θα τα πλύνει με νερό. Και ο ιερέας θα τα φέρει όλα και θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του στον Κύριο είναι ολοκαύτωμα από πουλιά, τότε θα προσφέρει το δώρο του από τριγώνια ή από νεοσούς περιστεριών. Και θα το φέρει ο ιερέας στο θυσιαστήριο και με τα νύχια θα του αποκόψει το κεφάλι του και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα στραγγίσει το αίμα του στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα βγάλει τον πρόλοβό του μαζί με τα κόπρανά του και θα τα ρίξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου, προς τα ανατολικά, στον τόπο της τάχτης. Και θα το σχίσει από τις φτερούγες του. Όμως δεν θα το διαχωρίσει. Και ο ιερέας θα το κάψει πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Λεβιτικών κεφάλαιο δεύτερο. Κι αν κάποιος προσφέρει δώρο, προσφορά από άλφητα στον Κύριο, το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι και θα χύσει επάνω σε αυτό λάδι και θα βάλει επάνω σε αυτό λιβάνι. Και θα το φέρει στους γιους του Αρών, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι του. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφητα θα είναι του Αρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και όταν προσφέρεις δώρο, προσφορά από άλφητα ψημένη σε φούρνο, θα είναι άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι και άζυμα λάγανα χρησμένα με λάδι. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε κάψα, θα είναι άζυμο από σιμιγδάλι ζυμωμένη με λάδι. Θα τη χωρίσεις σε τμήματα και θα χύσεις επάνω της λάδι. Είναι προσφορά από άλφητα. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε τηγάνι, θα γίνει από σιμιγδάλι μαζί με λάδι. Και θα φέρεις στον Κύριο την προσφορά από άλφητα που έκανες από αυτά. Και όταν φερθεί στον ιερέα, αυτός θα τη φέρει κοντά στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα χωρίσει από την προσφορά των αλφήτων την αναμνηστική θυσία της και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφυτα θα είναι του Ααρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στο Κύριο. Καμιά προσφορά από άλφυτα που προσφέρεται στον Κύριο δεν θα είναι ένζυμη, επειδή κανένα προζύμι ούτε μέλι δεν θα κάψετε σε καμιά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Σχετικά δε με το δώρο των απαρχών, θα τις προσφέρετε στον Κύριο. Όμως δεν θα καούν πάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας. Και κάθε δώρο της προσφοράς σου από άλφυτα θα το αλατίζεις με αλάτι. Και δεν θα αφήσεις να λείψει το αλάτι της Διαθήκης του Θεού σου από την προσφορά σου από άλφυτα. Επάνω σε κάθε δώρο σου θα προσφέρεις αλάτι. Και αν προσφέρεις από τα πρωτογεννήματά σου προσφορά από άλφυτα στον Κύριο, για την προσφορά των πρωτογεννημάτων σου από άλφυτα θα προσφέρεις χλωρά στάχια ψημένα σε φωτιά, σιτάρι φρυγανισμένο από μεστά στάχια. Και θα χύσεις επάνω της λάδι και θα βάλεις επάνω της λιβάνι. Είναι προσφορά από άλφυτα. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική θυσία της από το φρυγανισμένο σιτάρι της και από το λάδι της μαζί με όλο το λιβάνι της. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Ψαλμός 91. Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του Υψίστου, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα θα διαμένει. Θα λέω στον Κύριο, «Εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, σε Αυτόν θα ελπίζω. Επειδή Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθεια του είναι πανοπλία και ασπίδα. Από φόβο νυχτερινό δεν θα φοβάσαι. Την ημέρα από βέλος που πετάει άσκοπα. Από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι. Από όλεθρο που ερημώνει μέσα στο μεσημέρι. Χιλιάδα θα πέφτει από τα αριστερά σου και μυριάδα από τα δεξιά σου. Όμως σε σένα δεν θα πλησιάζουν. Μονάχα με τα μάτια σου θα θωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Επειδή εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο, έκανες καταφυγιό σου. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Επειδή τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάτουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατήσεις επάνω σε λιοντάρι και πάνω σε οχιά. Θα καταπατήσεις λιονταράκι και δράκοντα. Επειδή έβαλε την αγάπη του σε μένα, γι' αυτό θα το λυτρώσω. Θα τον υψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά μου. Θα με επικαλείτε και θα τον εισακούω. Μαζί του θα είμαι στη θλίψη. Θα το λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Θα τον χορτάσω από μακρότητα ημερών και θα δείξω σε αυτόν τη σωτηρία μου. Ψαλμός 92. Ψαλμός οδής για την ημέρα του Σαββάτου. Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί του έλεός σου και την αλήθεια σου κάθε νύχτα. Με δεκάχορδο όργανο και με ψαλτήρι, με οδή και κιθάρα. Επειδή με έφρανες, Κύριε, στα δημιουργήματά σου. Θα αγάλωμε στα έργα των χεριών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Υπερβολικά βαθύς είναι οι συλλογισμοί σου. Ο άνθρωπος, ο ανόητος, δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι οι ασεβείς βλασταίνουν σαν χορτάρι και όλοι οι εργάτες της ανομίας ανθίζουν για να αφανιστούν αιώνια. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος στον αιώνα. Επειδή, δες, οι εχθροί σου, Κύριε, θα εξολοθρευτούν, θα διασκορπιστούν όλοι οι εργάτες της ανομίας. Αλλά εσύ θα υψώσεις το κέρας μου όπως του μονοκέρατου ζώου. Εγώ θα χρηστώ με νέο λάδι. Και το μάτι μου θα δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα αυτιά μου θα ακούσουν για τους κακοποιούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ο δίκαιος θα ανθίζει σαν φοίνικας. Σαν κέδρος του Λιβάνου θα αυξάνει. Φυτεμένοι στον οίκο του Κυρίου θα ανθίζουν στις αυλές του Θεού μας. Θα καρποφορούν και σε αυτά τα βαθιά γυρατιά. Θα είναι ακμαίοι και ανθεροί.
2: για να αναγγέλουν ότι ο Κύριος είναι δίκαιος, το φρούριό μου, και δεν υπάρχει σε αυτόν αδικία.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια, και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλο παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και την προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε για να μην πέφτετε σε πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανύπαντρους και στις χείρες να τη συνιστώ. Το καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίγεται από την επιθυμία. Στους έγκαμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλειωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω, εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή επιθυμεί όπως και αυτός να ζουν μαζί, να μην τη χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που επιθυμεί όπως και αυτή να ζουν μαζί, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτικα, τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ειδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός σας έχει καλέσει για να ζείτε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ, γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ, άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμιά σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Και αν ακόμα έχεις την δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια και αυτός που όντας ελεύθερος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδελφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχθηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο, δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Έχει λυθεί ο γάμος σου, μην αναζητάς άλλη σύζυγο. Αλλά και αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Και αν η Παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται θα μπουν σε βάσανα. Και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Εννοώ το εξής με αυτό που λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε και όσοι έχουν σύζυγο, ας ζουν σαν να μην έχουν, και όσοι περνούν θλίψεις, σαν να μην θλίβονται, και όσοι δοκιμάζουν χαρές, σαν να μην χαίρονται, και όσοι αγοράζουν, σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα, και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου, σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Επειδή η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Και εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πως θα αρέσει στον ερχόμενο Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πως θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Είναι μοιρασμένος ανάμεσα σε δύο επιδιώξεις. Και οι ανήπαντροι, είτε αόριμη γυναίκα είτε νεαρή κόρη, νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά, και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πως θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, και όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον ερχόμενο Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένα που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από τα κατάβαθά του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένα που ζει μαζί του, θα κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί θα κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενώ σου αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, αλλά νομίζω πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμη τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και τον έχει εκλέξει. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί και αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη που ονομάζονται από άλλους θεοί, και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας που είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα, που δεν έχουν ακόμη αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους, που είναι αδύνατη, τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε σε αξία, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατοι. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα, που έχεις τη γνώση να καλοκάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Κι έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, δεν θα βάλω ποτέ κρέα στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου.
0: Εκ Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μια σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται στο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε από εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι άνθρωποι όπου παίρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη, εννοείται εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο ευθύς με χαρά τον λαμβαίνουν, όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Επίτα όταν γίνει η θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια. Αυτοί είναι όσοι άκουσαν το λόγο, αλλά οι μέριμνες του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες που μπαίνουν μέσα τους για τα λοιπά, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και όσοι σπάρθηκαν στη γη την καλή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο, τον παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60.

0: ο άλλος 100. 30, 60, 100. 4 είδη εδάφους. 4 είδη ανθρώπων. 4 είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι, σαν έναν πουλί, μας δίνει την εικόνα. Βέβαια, το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς, επειδή ζηλεύει, παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά, που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει, φύλατε τον λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορέσει να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι, ή οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και το δέχονταν, αλλού τους θεβολούσαν. Άρα, αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι, ας ακούσει, ας δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε. Αδερφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά, αν πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ενώ έτοιμος, ώριμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του, πήγε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο. Ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, τον κύκλο που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι. Και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 ως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Ματθαίο 13, αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Ματθαίο, να το δούμε, Ματθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Ματθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμόντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί καμιά φορά έρχεται σύγχυση, δεν είναι ίδιες οι παραβολές ακριβώς, ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το Λόγο του που το κάνει. Η Βασιλεία των Ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο, και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, Εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια, τι να το διαβάσω. Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα, έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας «Διασαφήνισέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27, ο μεγάλος πορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα, και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, τι κάνει, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τώρα δεν τις απαντάει. Ότι άφησε το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη. Αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δεν λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως. Γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γιώργου, που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται, λέει, ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε τον λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδο και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γιώργος, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου. Με, ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γιώργος, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του. Δηλαδή, θα οργώσεις το χωράφι σου. Θα το σπείρεις το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου. Την επιθυμία του Γεωργού να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλουμε να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπηρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρό του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας να πω λιγότερο ενεργητικός όχι. Γενικά όμως το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο Άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατηγές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο. Το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. Ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολέψουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Ματθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου, θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε. Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βγάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο. Ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπηρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρό του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε τον καιρό του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε Να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπο που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι εκεί, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Πράξεις έναν επτά. Είπε τότε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί. Δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η Αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο του έτσι, επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε. Και όταν το τελειώσαμε, ο Κύριος, το τελειώσατε, έρχομαι τώρα. Από εσάς εξαρτώταν όλο αυτό. Από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που δεν ξέρω στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να εντός εισαγωγικών εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε οι ζηλωτές ίσως ή οι Φαρισαίοι, και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές σε ρωτούσαν πότε αποκαθαρισάνεις την Βασιλεία σου. Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά? Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να του το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο Πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάριση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν, μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η βασιλεία. Πέθανε και δεν ήρθε η βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί, και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους, όχι όπως τους άλλους που χάνονται που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι και να είναι, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορινθίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Φωτίζεις, αμήν. Ο άλλος φυτεύει. Ναι, το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικό τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί κηρύγουν παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος αδερφοί δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν δε ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο Κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο Κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά. Όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς, επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε, ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε. Και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει ο άλλος από μέσα του να φύγει, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκί λόγο. Ο Κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά για να μην αντιλαμβάνονται τα πάντα, γιατί δεν ήταν οι καρδιές τους ανοιχτές και δεν μπορούσε να ρίξει το σπόρο, να πω, στους χείρους. Έτσι μπορεί να είναι πολύ καλό παράδειγμα, αλλά δεν θα τον εκτιμούσα όσον πρέπει. Και τους άφηνε στην παραβολή. Αυτοί που κατάλαβαιναν, καταλάβαιναν. Τους μαθητές του όμως, ο Κύριος τους έδινε το φως, γιατί εκείνοι ζητούσαν ειλικρινά. Γι' αυτό του έλεγαν πολλές φορές, έλα, εξήγησε μας την παραβολή, τι εννοείς. Και μετά, δεύτερη διδασκαλία. Μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παραδίδει την παραβολή της αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα στην αρχή, έχει ομοιότητες με την παραβολή του σπορέως, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος Γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας Γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να αυξηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού Γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν οι νόμοι της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφεαυτής μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι οι θεάκοι που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει έτσι αιώνες τώρα. Οι νόμοι του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, είναι το δέντρο, έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του. σύμφωνα με το είδος του και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στο Δημιουργό, τον Πάνσοφο, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε, έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία η γη, τα... όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτόν, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτόν το κουκουτσάκι λέω τη μηλιά τώρα, του μήλου, έτσι το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξεις. Που όντως, αν το πετάξεις στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει. Και μετά αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν ότι μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει. Η γεύση όταν το δαγκώσεις θα είναι η γεύση εκείνου του μήλου. Πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβεις τα μήλα. Πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, ας πούμε το δέντρο πόσα έχει, τα έκοψες. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά που λέμε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσες χιλιάδες σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλες μήλες. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνεις δάσος. Κάνεις για εκατοντάδες χρόνια δέντρα. Πώς ζουν οι άνθρωποι, νομίζετε, με τον αέρα? Αν η γη δεν μας έδινε συνεχώς, γιατί τρώμε το μήλο, το καταναλώσαμε, έφυγε το μήλο. Ξαφανίστηκε. Αν ήταν μια μηλιά, γι' αυτόν ο Κύριος λέει, καρποφόρο δέντρο μου κάνει τον καρπό σύμφωνα με το είδος του και μέσα του είναι το σπέρμα, ούτως ώστε να πέσει το μήλο κάτω, να σαπίσει, να βγει άλλο δέντρο. Και άλλο δέντρο και θα γεράσει το δέντρο, θα βγουν άλλα δέντρα. Και δεν τελειώνει. Έχεις μια μηχανή που σου παράγει φαγητό συνέχεια. Πολλαπλασιάζεται συνέχεια και δεν τελειώνει. Αυτό δεν είναι θαύμα? Το αναγνωρίζουμε ότι είναι θαύμα, αλλά θέλω να πω, σκεφτόμαστε επειδή γίνεται αργά και λέμε έτσι είναι. Ο Κύριος από τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψάρια έκανε απότομα και φαγητό στους κόσμους. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι άνθρωποι έφαγαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έφαγαν, χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Μα εκείνα δεν βγάζουν άλλα, όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε. Ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδερφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις? Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο και εσύ δούλεψες αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το Θείο Λόγο, η Θεία χάρη σε ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Αν μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ήξερα ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρις λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή, του Σποραίους, τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο, καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε, μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά, από ό,τι γίνουν, κάποτε, πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε. Επειδή, και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα, και λέμε, αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει, δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνάνε τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε, προσεύχω. Αλλά ο σπόρος είναι εκεί. Θα έρθει στην ώρα του. Το χρόνο που ο Θεός έδωσε. Κύριε, θέλουμε αναζωπήρωση. Θα έρθει αναζωπήρωση σε 37 χρόνια. Όχι σε 35. Γιατί να μην το κάνει αύριο, αφού είναι το πιο ωραίο και το πιο λογικό. Γιατί ο Κύριος έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς. Για σκεφτείτε το μεσαίωνα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί τον καιρό του Χριστού, μετά τον Χριστό να γίναν τον μπαμ τόσο μεγάλο και μετά σιγά σιγά έσβησε και μετά αναζωπήρωσε εδώ, μετά έσβησε, αναζωπήρωσε εκεί και κατά τόπους, όχι παντού ταυτόχρονα. Γιατί το 1903 για παράδειγμα να πέσει το Πνεύμα Άγιο στην Αζούζα σε εκείνον το οίκημα. Ήταν πιο άγιοι άνθρωποι εκείνα από τον υπόλοιπο κόσμο. Και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά. Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό. Δηλαδή ο λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι, μπαμπά, μαμά, προσευχήσου. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα. Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα. Να έρθω η εκκλησία, μπορώ. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλων που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού και αν της πίστη σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε, γιατί φυσικά έχουμε good expectations, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρων, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα καταγραφεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν γκρουπ ανθρώπων. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτούς που θα σώσω. Που έχω προείδει. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί είπαμε για τους άλλους να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα και το δικό μας το χωράφι, η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1, να κλείσουμε με αυτό το εδάφιο, που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά, τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14, αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνει για χρήση του ανθρώπου για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας που μεγαλήθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ. Για όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς. Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις «Δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω». Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει από αυτό που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και να 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις «Ο Θεός με ξέχασε». Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που θα πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν. Ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάω κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω το αλέτα, ξέρω 2-3, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους και όλοι κοιμούνται. 8 ώρες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις. Τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε. Δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε, απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά λέμε για τους ανθρώπους τώρα. Πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως την πνευματική ζωή. Έχει ώρα που θα οριζοντιωθείς, δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται, εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε, καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα, το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα, προχωρείς στη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να μην το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες. Να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δυο. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστείς ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου, ο Κύριος που δημιούργησε τους σπόρους, γιατί μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, ένα δέντρο να φεύγει, να βλαστάνε ένα δέντρο στιγμιαία. Με το σπόρο που μεγαλώνει, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Με το σπόρο που μεγαλώνει. Θέλεις άλλο που λέει για την παραβολή με το συνάπη, που λέει είναι τόσο μικρό και λέει γίνεται τόσο μεγάλο. Αλλά θέλει το χρόνο του να μεγαλώσει να γίνει τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια του Κυρίου. Δεν γίνεται μπαμ αμέσως. Θέλει χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστεί και η υπομονή σου και η επιμονή σου και η εγκράτειά σου και η καυτέρησή σου και η απογοήτευσή σου. Μα που είσαι, Κύριε, δεν σε βλέπω. Μας έφυγες και μας άφηγες. Εγώ προσεύχομαι, δεν απαντάς. Ένα λεπτό σου λέει ο Κύριος. Ποιος σου υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις, είδου εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου, είδου εγώ, όχι ο Κύριος εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας. Με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας Άγιε. Ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε. Να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας. Όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά. Για να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω, όχι στις δικές μας μόνο αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας. Ότι θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε, όπως μας υπόσχεσε. Και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας. Όπως λέει ο λόγος σου να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Και εκ του κιανού και πορφυρού και κοκκίνου έκαμον στολάς λειτουργικάς, δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο, και έκαμον τας Αγίας στολάς δια των Ααρών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλεσμένης. Και εσφυριλάτισαν το χρυσίον εις λεπτάς πλάκας, και έκοψαν αυτό εις σύρματα, δια να εργαστώσιν αυτό εις το κιανούν και εις το πορφυρούν και εις το κόκκινον και εις την βίσον με έντεχνον εργασίαν. Έκαμον επομίδας συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ επ' αυτό, ήτο εκ του αυτού, κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και εργάστησαν τους ονιχίτας λίθους ενιρμονισμένους ενικίσκης χρυσής, εγκεχαραγμένους, καθώς εγχαράτονται εσφραγίδες με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Και έθεσαν αυτούς επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνου εις τους ιούς Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το περιστήθιον εντέχνου εργασίας, κατά την εργασίαν του εφόδ, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Τετράγωνον ήτο, διπλούν έκαμον το περιστήθιον. Μια πιθαμή στο μήκος αυτού και μια πιθαμή στο πλάτος αυτού διπλού. Και ενήρμοσαν εις αυτό τέσσερας σειράς λίθων. Σειράς αρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου ήτο η σειρά η πρώτη. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον, όνιξ και ίασπης. Ούτι ήσαν ενιρμονισμένοι ενικίσκης χρυσής εις τα περικλείσματα αυτών. Και οι λίθοι ήσαν κατά τα ονόματα των ιών Ισραήλ 12, κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος, έκαστος με το όνομα αυτού, κατά τας 12 φυλάς. Και έκαμον επί το περιστήθιον αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμον δύο οικίσκους χρυσούς και δύο κρίκους χρυσούς και επέρασαν τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και επέρασαν τας δύο πλεκτάς χρυσάς αλύσεις εις τους δύο κρίκους τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων συνήψαν με τους δύο οικίσκους και έβαλον αυτούς επί των επομίδων του εφόδ εις το έμπροσθεν μέρος αυτού. Και έκαμον δύο κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον ήτο κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και έκαμον δύο άλλους κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν, προς το εμπροσθηνόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ με ταινίαν εκ κιανού, δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μη είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε τον ποδήρι του εφόδ εργασίας υφαντής όλων εκ κιανού. Και ήτο άνοιγμα εν το μέσο του ποδήρους ως άνοιγμα θώρακος με ταινίαν κύκλο του ανοίγματος δια να μη σχίζεται. Και έκαμον επί των κρασπέδων του ποδήρους ρόδια εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Και έκαμον κόδωνας εκ χρυσίου καθαρού και έβαλον τους κόδωνας μεταξύ των ροδίων επί του κρασπέδου του ποδήρους κύκλο μεταξύ των ροδίων. Κόδωνα και ρόδιον, κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους του λειτουργικού κύκλο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον τους χιτώνας εκ βίσου υφαντής εργασίας, δια των Ααρών και δια τους ιούς αυτού, και την μήτραν εκ βίσου, και τα μητρίδια και κοσμημένα εκ βίσου, και τα λινά περισκελή εκ βίσου και κλωσμένης, και την ζώνην εκ βίσου και κλωσμένης, και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και εντητής εργασίας, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον το πέταλον του ιερού στέματος εκ χρυσίου καθαρού, και ενεχάραξεν επ' αυτό γράμματα ως χάραγμα σφραγίδος, αγιασμός εις τον Κύριον, και έδεσαν εις αυτό ταινίαν κιανήν, δια να συνάψωσιν αυτό άνωθεν επί της μήτρας, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως ετελειώθη άπαν το έργον της σκηνής του μαρτυρίου, και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως έκαμον. Και έφεραν την σκηνήν προς τον Μωυσήν, την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής, τα σπερώνας αυτής, τα σανίδας αυτής, τους μοχλούς αυτής και τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το κατακάλυμα το εκ των δερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και το επικάλυμα το εκ δερμάτων θώων και το καλυπτήριον καταπέτασμα, την κυβωτών του μαρτυρίου και τους μοχλούς αυτής και το ηλαστήριον, την τράπεζαν, πάντα τα σκεύη αυτής και τους άρτους της προθέσεως, την καθαράν λιχνίαν, τους λίχνους αυτής, τους λίχνους κατά την διάταξην αυτών και πάντα τα σκεύη αυτής, και το έλεον του φωτός και το χρυσούν θυσιαστήριον και το χρυστήριον έλεον και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα δια την θύραν της σκηνής, το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν αυτού, τους μοχλούς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού, τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής, τα σχοινία αυτής και τους πασάλους αυτής και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής δια την σκηνήν του μαρτυρίου, τα λειτουργικά στολάς δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο και τα αγία στολάς δια των αρών των ιερέα και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωση. Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργον. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργον και ειδού, είχον κάμει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Έξοδος, κεφάλαιο μη. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, την πρώτην ημέραν του πρώτου μηνός θέλεις στήσει την σκηνήν του μαρτυρίου, και θέλεις θέσει εκεί την κυβωτών του μαρτυρίου, και σκεπάσει την κυβωτών με το καταπέτασμα, και θέλεις εισάξει την τράπεζαν, και διατάξει τα διατακταία επ' αυτής, και θέλεις εισάξει την λιχνίαν, και ανάψει τους λίχνους αυτής, και θέλεις θέσει το χρυσούν θυσιαστήριον του θυμιάματος, έμπροσθεν της κυβωτού του μαρτυρίου, και επιβάλλει τον τάπητα της θύρας εις την σκηνήν. Και θέλεις θέσει το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έμπροσθεν της θύρας της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις θέσει τον νυπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και βάλει είδωρεν αυτό. Και θέλεις στήσει την αυλήν κύκλο και κρεμάσει το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θέλεις λάβει το χρυστήριον έλεον και χρήσει την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή, και θέλεις αγιάσει αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής και θέλει είστε αγία. Και θέλεις χρήσει το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος και πάντα τα σκεύη αυτού και θέλεις αγιάσει το θυσιαστήριον. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Και θέλεις χρήσει τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού και αγιάσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τον Ααρών και τους ιούς αυτού εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και νύψει αυτούς με είδωρ. Και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τας αγίας στολάς και θέλεις χρήσει αυτόν και αγιάσει αυτόν και θέλει ιερατεύει εις εμέ. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις χρήσει αυτούς καθώς έχρισας τον πατέρα αυτόν και θέλουσιν ιερατεύει εις εμέ. Και θέλει είστε εις αυτούς το χρήσμα αυτόν προς παντοτινήν ιερατείαν εις τας γενεάς αυτών. Και έκαμε ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις αυτόν, ούτως έκαμε. Και τον πρώτον μήνα του δευτέρου έτους, την πρώτην του μηνός, εστήθη η σκηνή. Και έστησε ο Μωυσής την σκηνή, και έβαλε τα υποβάσια αυτής και έστησε τα σανίδας αυτής, και έβαλε τους μοχλούς αυτής και έστησε τους στήλους αυτής. Και εξύπλωσε τα παραπετάσματα επί την σκηνή και έβαλε το κατακάλυμα της σκηνής επ' αυτήν άνωθεν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και λαβών το μαρτύριον έθεσεν εν τη κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς εις την κυβωτόν και έβαλε το ηλαστήριον επί την κυβωτόν άνωθεν και έφερε την κυβωτόν εις την σκηνήν και επέθηκε το καλυπτήριον κατά πέτασμα και εσκέπασε την κυβωτόν του μαρτυρίου, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν και έθεσε την τράπεζαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατά το μέρος της σκηνής το προσβοράν έξωθεν του καταπετάσματος και διέταξεν επ' αυτής τους άρτους τους διατεταγμένους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε την λιχνίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι της τραπέζης, κατά το μέρος της σκηνής το προς μεσημβρίαν, και ανήψε τους λίχνους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε το χρυσούν θυσιαστήριον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι του καταπετάσματος, και εθυμίασε επ' αυτού ευώδες θυμίαμα, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και επέθηκε τον τάπητα εις την θύραν της σκηνής. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έθεσε παρά την θύραν της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και προσέφερεν επ' αυτού το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε τον νηπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και έβαλεν αυτό είδωρ δια να νύπτονται. Και ένυπτον εξ αυτού ο Μωυσής και ο Ααρών και η ή αυτού, τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών. Ότε εισήρχοντο εις την σκηνή του μαρτυρίου και ότε προσήρχοντο εις το θυσιαστήριον ενύπτοντο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έστησε την αυλήν κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και εκρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργον. Τότε εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθητο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και ό,τι η νεφέλη ανέβαινεν επάνωθεν τη σκηνή, οι Ισραήλ εσηκώνοντο καθόλας αυτών τα σοδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι της ημέρας της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέραν και πήρε ήτο επ' αυτής την νύκτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τα σοδηπορίας.
2: Ψαλμός πι θήτα. Μασχύλ του Εθάν του Εζραήτου. Τα ελέη του Κυρίου εις τον αιώνα θέλω ψάλι. Δια του στόματός μου θέλω αναγγέλει την αλήθειάν σου εις γενεάν και γενεάν. Διότι είπα, το έλεό σου θέλει θεμελιωθεί εις τον αιώνα. Εν της ουρανής θέλεις στερεώσει την αλήθειάν σου. Έκαμα διαθήκην μετά του εκλεκτού μου, όμωσα προς Δαβίδ των δούλων μου. Διαπαντός θέλω στερεώσει το σπέρμα σου και θέλω οικοδομήσει τον θρόνον σου εις γενεάν και γενεάν. Και η ουρανή θέλουσι υμνή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθειά σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων. Διότι τις εν του ουρανό δύναται να εξισωθεί με τον Κύριον, τις μεταξύ των ιών των δυνατών δύναται να ομοιωθεί με τον Κύριον, ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, τις ομοιώ σου, δυνατός είσαι, Κύριε, και η αλήθειά σου είναι κύκλος σου. Σύ δεσπόζεις την έπαρση της θαλάσσης. Όταν σηκώνονται τα κύματα αυτής, σύ ταπεινώνεις αυτά. Σύ συνέτριψας την Ραάβ ως τραυματίαν. Δια του βραχίωνος της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σου είναι η ουρανή και σου η γη. Την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας αυτά. Τον βοράν και τον νότον, σύ έκτισας αυτούς. Θαβόρ και αερμόν, εις το όνομά σου θέλου συναγάλεστε. Έχεις ισχυρόν τον βραχίωνα. Κρατεά είναι η χείρ σου, υψηλή η δεξιά σου. Η δικαιοσύνη και η κρίσης είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύεστε έμπροσθεν του προσώπου σου. Μακάριος ο λαός, ο γινόσκον αλλαλαγμών. Θέλουσι περιπατή, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου. Εις το όνομά σου θέλου συναγάλεστε όλην την ημέραν και εις την δικαιοσύνην σου θέλου συνυψωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών και για της ευμενία σου θέλει υψωθεί το κέρας ημών. Διότι ο Κύριος είναι η ασπής ημών και ο Άγιος του Ισραήλ ο βασιλεύς ημών. Ελάλησας τότε διοράματος προς τον όσιόν σου και είπας: «Έθεσα βοήθειαν επί των δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού. Έβρικα Δαβίδ των δούλων μου. Με το έλεον το Άγιον μου έχρισα αυτόν. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν. Και ο βραχίον μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Δεν θέλει υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέ ιός ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού. Και τους μισούντας αυτόν θέλω κατατροπώσει. Η δε αλήθειά μου και το έλεος μου θέλουσιν είστε με ταυτού. Και εν το ονόματί μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Και θέλω θέσει την χείρα αυτού επί την θάλασσαν και επί τους ποταμούς την δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βεβαίως θέλω κάμει αυτόν πρωτότοκον μου, ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού. Και θέλω κάμει να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιή αυτού των νόμων μου και εις τας κρίσεις μου δεν περιπατήσωσιν, εάν παραβώσει τα διατάγματά μου και δεν φυλάξωσι τας εντολάς μου, τότε θέλω επισκεφθεί με ράβδον τας παραβάσεις αυτών και με πληγάς τας παρανομίας αυτών. Το έλεος μου όμως δεν θέλω αφαιρέσει από αυτού, ουδέ θέλω ψευστεί κατά της αληθείας μου. Δεν θέλω παραβεί την διαθήκην μου, ουδέ θέλω αθετήσει ό,τι εξήλθεν εκ των χειλαίων μου. Άπαξ όμωσα εις την αγιότητά μου, ότι δεν θέλω ψευστεί προς τον Δαβίδ. Το σπέρμα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος ενώπιόν μου. Ως η σελήνη θέλει στερεωθεί εις τον αιώνα και μάρτης πιστός εν το ουρανό. Αλλά σύ απέβαλες και ευδελήχθης, οργίσθης κατά του Χριστού σου. Εκύρωσας την διαθήκην του δούλου σου, ευεβήλωσας το διάδημα αυτού έως της γης. Κατέβαλες πάντα στους φραγμούς αυτού, υφάνισας τα οχυρώματα αυτού. Διαρπάζουσιν αυτών πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, κατεστάθη όνιδος εις τους γείτονας αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των εναντίον αυτού, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Ύμβλινας μάλιστα το κοπτερόν της ρομφαίας αυτού και δεν εστερέωσας αυτόν εν τη μάχη. Έπαυσας την δόξαν αυτού και τον θρόνον αυτού έριψας κατά γης. Ολιγόστευσας τα σημέρας της νεότητος αυτού, ενέδισας αυτόν με εσχήνιν. Έως πότε, Κύριε, θέλεις κρύπτεστε διαπαντός, θέλει καίεστε ως πύρι οργή σου. Μνήσθητη πόσον βραχής είναι ο καιρός μου, εν τίνη ματαιότητη επίησας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τις άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέλει ειδή θάνατον, τις θέλει λυτρώσει την ψυχήν αυτού εκ της χειρός του άδου. Πού είναι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, τα οποία όμωσας προς τον Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσθητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, τον οποίον φέρω εν το κόλπο μου υπό το σούτον πολυαρίθμων λαών, με τον οποίον ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίον ονείδησαν τα ίχνη του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα. Αμήν και αμήν. Ψαλμός Κόπα. Προσευχή του Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, σύ έγινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις: «Επιστρέψατε ιοί των ανθρώπων, διότι 1000 έτη ενώπιον σου είναι ως ημέρα ή εχθές, ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται, διότι εκλείπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομίας ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρε ημών, παρέρχονται εν τη οργή σου. Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και εάν εν ευρωστία 80 έτη, πλην και το καλύτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου, δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολόμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γεννού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεσθε και εφραίνεσθε κατά πάσας τας ημέρας ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερόν εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 5.
4: Γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και ότι αυτή η πορνεία ήτις ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει τις την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε επεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργον τούτο. Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νου το πράξαντα τούτο, εν το νόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το αιμόν πνεύμα με την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανάν προς όλεθρον της αρκός, για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμων. Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης για να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν μη με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και όχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε εάν τρεις αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τον τιούτον μηδέν ασυντρώγεται. Διότι τι με μελεί να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλλεται το κακόν εκ μέσου ημών.
3: Επιστολή 1, κεφάλαιο 6.
4: Τολμά τις από σας, όταν έχει διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνετε ενώπιον των αδίκων και όχι ενώπιον των Αγίων. Δεν εξεύρετε ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο. Και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Δεν εξεύρετε ότι οι αγγέλους θέλουμεν κρίνει. Πόσο μάλλον βιωτικά. Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ ή σοφός, ώστις θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού. Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας, γιατί μάλλον δεν αδικείστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Ή δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχε τετινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνείαν, αλλά δια τον Κύριον. Και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης, μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνην είναι εν σώμα, διότι η θέλου συνείστε λέγει οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστις όμως προσκολάτε με τον Κύριον είναι εν πνεύμα, φεύγετε την πορνείαν. Πάνα αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού και δεν είστε κύριε αυτών, διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαιο από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες, σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην κοιόμενη βάτο, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα.

0: ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις. Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μου, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Πού ήταν ο στόχος τους? Ο στόχος ήταν να μπουν μέσα στη Χαναάν και να πάρουν τις επαγγελίες. Και πολλές φορές εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαγγελίες, επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, είτε είναι δουλειές, είτε είναι σπουδές, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι πολλοί άνθρωποι έχουν μπροστά τους μια Χαναάν και θέλουν να την κατακτήσουν. Και μπορεί να πει κανείς, τόσο αγώνα που έκανε ο Μωυσής για να φτάσει μέσα στη Χαναάν, μέχρι τέλους είπε στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλώ, ο Κύριος του λέει, δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία, αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες? Να γνωρίσει τον Κύριο, αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα βάλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χαναάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας, να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Συνεχίζει το 16. Διότι πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου χείδη της ελεύσεώς σου με θυμών? Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Όλη η αγαθότητά μου. Δηλαδή, η καλοσύνη μου. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από το δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο Κύριος είναι καλός. Του λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω το δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή, του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσής. Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπαν. Δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα? Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου. Ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει? Το Δαβίδ. Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ, εμπεριπατήσε στη γη, περιελθόν, πάρει με. Παίρνωσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί δαφός. Είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε. Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε. Τι έκανε. Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα. Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό. Και σταματάνε εκεί. Δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε, Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλτε το σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, θυμάστε τι λέει ο Παύλος, λέει για να γνωρίσω αυτόν. Καλά Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει και τη δύναμη της Ανάστασής του. Την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης, για ποιο λόγο λέει. Για ποιο λόγο, θυμάστε τι λέει. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε ο Παύλος στην εξανάσταση. Εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα. Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς. Να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Εντάξει τι λέει. Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί? Για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε? Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι μέλι γάλα. Εκεί είμαστε όλοι, στη δυσκολία τι φυλάτεις και τι πράττεις. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτεις και πράττεις ή τελειώσαν όλα? Και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι... Λέει φυλάτετε και πράτετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Το καταλαβαίνουμε. Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή, δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει στο Δευτερονόμιο 32:29, είπαμε αυτή είναι η σοφία μας, και λέει ο Κύριος, ήθε να ήσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να ήσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να ήσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί η σάρκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να, όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, θα σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Διαβάζω. Λέει, αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίουν, λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το... η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει, εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανείς, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανείς, λέτε να αναφέρεται ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολύτερμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό. Κοιτάξτε, τι σημαίνει πολίτευμα. Λέει, πολίτευμα είναι το μέτρο της διακυβέρνησης, το κυβερνητικό μέτρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τα οποία οι πολίτες της κυβέρνησης αυτής πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εμείς καλεστήκαμε και βγήκαμε έξω από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέφερε ο Θεός στην βασιλεία του φωτός, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες για του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από εμάς και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη. Λέω, εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το Λόγο. Να μιλήσεις το Λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω? Σε καμία περίπτωση, ποτέ, αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο λόγο του, αδελφοί? Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από το Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνη του μέσα στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω, στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στον σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Μα ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα, ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός. Συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο-λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ε? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται, είναι πάνω από όλους. Φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους. Είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Ε? Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει: καλός υπήκος της βασιλείας. Άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και το Σαμσόν. Ο Σαμσόν τι έκανε? Ο Σαμσόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. Ήτανε αγαπησιάρης. Αγαπάει την Φιλιστέα, αγαπάει τη Δαλιδά, αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήταν. Τον αναφέρει στο βιβλίο στην προς Εβραίους οπάδους το 11 κεφάλαιο. Για τον Σαμσόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμσόν. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε, να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα, η έκβαση της ζωής του είναι εδώ γραμμένη. Την έχουμε προοφθαλμών μας. Γιατί την έχουμε προοφθαλμών μας? Για να τη βλέπεις και να λες: ο Ιωσήφ καλό παράδειγμα. Ο Σαμσόν που του άρεσε, που το μάτι του γυάλιζε, που ήθελε κοπελίτσα. Πώς θα το κάνουμε? Ε? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έρχεται, πρέπει να κρατήσει αυτό που ο Κύριος τον εμπιστεύτηκε, την αφιέρωσή του στον Κύριο, και αυτό στην αφιέρωσή του τι έκανε? Σιγά. Ό,τι έκανε και ο Ισάφ. Σιγά τώρα, δώσε μου εμένα να φάω να πιάτο φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. Θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφοί, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Αγαπάμε. Ε? Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός. Μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύω. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες προοφθαλμόν, το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους, αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέραν κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούν. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούν? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προοφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακού. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δουν όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι, αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω, βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα. Θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε, να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, λέει, τι θα κάνουν, θα δοξάσουν τον πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει, να δοξάζει τον Κύριο. Όταν σε βλέπει μέσα στο λαό του Θεού, τι πρέπει να κάνει, να δοξάζει τον Κύριο με το παράδειγμά σου. Όταν σε βλέπει μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει, να δοξάζει τον Κύριο, τον πατέρα σου. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι, πρέπει οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και αυτά τα οποία κάνεις είναι τα δικά του έργα. Για να το δοξάζουν. Αμήν. Μας λέει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Προσέξτε. Και στα δύο αυτά εδάφια που είδαμε, και στην προς Φιλιππησίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο λόγος. Αυτό κάνει ο λόγος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχθούν, θα φύγουν, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται». Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. «Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς», τι λέει, «σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια». Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος. Δεν ζεις όπως ο κόσμος. Δεν αντιδράσεις όπως ο κόσμος. Δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια. Σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατηγήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί, ταύτα προσμένοντες. Τα προσμένεις? Τα προσμένεις? Λέει, ταύτα προσμένοντες, ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε. Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό, σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επηγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη. Αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδομαι, σπέβδω, επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι μετά ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε. Να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανοίγει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω, 28 χρονών, λέω, πότε θα έρθει το 2000. Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών και έλεγα το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν διανόημα. Και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο. Και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο. Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό. Α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες. Ε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι? Και τι θα του πω? Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστοί αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε, να δείξουμε όλη μας, όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο. Και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε? Ε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας. Ε? Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν την θα τη δίαιτα ένα πράγμα. Ε? Δευτέρα. Άσε, αύριο θα... θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται? Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί, και το μεσημέρι, και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί, και το μεσημέρι, και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί, και το μεσημέρι, και το βράδυ, όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα, είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε. Ναι, αδερφέ, τι κάνεις? Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο, πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είναι όλος ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα. Ε? Εάν θες τη μακαριότητα, στο νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι θα κάνεις επίσης, λέει, δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών, στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις στην οδό των αμαρτωλών και μετά όταν σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει, κοροϊδία, περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα, κοιτάξτε τι λέει. αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στον νόμο του Κυρίου μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας. Άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση. Λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Η ασεβής όμως, το άλλο πολίτευμα τι λέει? Λέει, δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται, και τι κάνει? Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί? Hello. Ο καρπός δίνει, λέει, τον καρπό του στον καιρό του. Και ερωτώ, πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας? Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν καιρός σήκων. Δεν ήταν ο καιρός των σήκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρχεται να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα, και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα. Ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας? Λέει, πότε, ποια είναι η μέρα ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας? Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας, και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή, όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο? Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει, να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. Εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδελφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο καθένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας ποτίζει. Μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, Δεν μας αρέσει? Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ? Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι λαμπερό, αρητίδιαστο. Γι' αυτό τους βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο Κύριος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει, περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδελφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής, λέει, είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς, αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις? Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι? Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες: Κύριε, δεν σ' αφήνω! Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, είχε πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε. Έλα να έρθω, γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει, στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Έχασε την πίστη και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε και έκανε κάποια βήματα. Ε? Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό του. Στον Κύριο και στο λαό του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφα. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη την επόμενη φορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 39. Και από το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο έκαναν υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και έκαναν τις Άγιες στολές για τον Ααρών καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε το εφόδ από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και σφυριλάτησαν το χρυσάφι σε λεπτές πλάκες και το έκοψαν σε σύρματα για να το εργαστούν στο βαθυγάλαζο ύφασμα και στο πορφυρούν και στο κόκκινο και στη βύσο με καλή τεχνή εργασία. Έκαναν γι' αυτό επομίδες συναπτές που συνάπτονταν επάνω στις δύο άκρες του. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ πάνω σε αυτό ήταν από το ίδιο, σύμφωνα με την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και εργάστηκαν τις πέτρες από όνυχα που ήσαν εναρμονισμένες σε χρυσούς οικίσκους, χαραγμένες, καθώς χαράσσονται οι σφραγίδες, με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Και τις έβαλε πάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες ανάμνησης στους γιους Ισραήλ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και έκανε το περιστήθιο με καλή τεχνή εργασία, σύμφωνα με την εργασία του εφόδ, από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Ήταν τετράγωνο. Έκαναν το περιστήθιο διπλό, μια σπιθαμή το μάκρος του και μια σπιθαμή το πλάτος του. Διπλό. Και προσάρμοσε σε αυτό τέσσερις σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζιο και σμάραγδο ήταν η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφυρος και αδάματας. Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά, βυρίλιο, όνυχας και ίασπης. Οι πέτρες αυτές ήσαν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους. Και οι πέτρες ήσαν σύμφωνα με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, όπως η χάραξη της φραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές. Και έκαναν επάνω στο περιστήθιο αλυσίδες από τις άκρες, πλεχτής εργασίας από καθαρό χρυσάφι. Και έκαναν δύο χρυσούς οικίσκους και δύο χρυσούς κρίκους και πέρασαν τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστηθίου. Και πέρασαν τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που ήσαν στις άκρες του περιστηθίου. Και τις δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων τις σύνδεσαν με τους δύο οικίσκους και τους έβαλαν επάνω στις επομίδες του εφόδ, στον προστινό του μέρος. Και έκαναν δύο κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που ήσαν προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και έκαναν δύο άλλους κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στα δύο πλάγια του εφόδ από κάτω προς το μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιο με τους κρίκους του, στους κρίκους του εφόδ, με ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε τον ποδήρι του εφόδ με υφαντή εργασία, ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και ήταν στο μέσο του ποδήρι ένα άνοιγμα, όπως το άνοιγμα του θώρακα, με ταινία ολόγυρα στο άνοιγμα, για να μην σχίζεται. Και έκαναν επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και έκαναν κουδούνια από καθαρό χρυσάφι και έβαλαν τα κουδούνια ανάμεσα στα ρόδια επάνω στο κράσπεδο του ποδήρι, ολόγυρα, ανάμεσα στα ρόδια. Κουδούνι και ρόδι, κουδούνι και ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι, του υπηρετικού, ολόγυρα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν τους χιτώνες από βύσο, υφαντής εργασίας, για τον Ααρών και για τους γιους του. Και τη μήτρα από βύσο και τα μητρίδια διακοσμημένα από βύσο και τις λινές περισχελίδες από κλωσμένη βύσο. Και τη ζώνη από κλωσμένη βύσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εντητής εργασίας, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν την πλάκα του ιερού στέματος από καθαρό χρυσάφι και χάραξαν επάνω σε αυτό γράμματα σαν μια χάραξη σφραγίδας. Αγιασμός στον Κύριο. Και έδεσαν σε αυτό μια βαθυγάλαζη ταινία για να την συνδέσουν από πάνω, στη μήτρα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι τελείωσε ολόκληρο το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και οι γη Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Και έφεραν τη σκηνή στο Μωυσή, τη σκηνή και όλα τα σκεύη της, τις περώνες της, τις ανίδες της, τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της. Και το κατακάλυμα, που ήταν από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα, και το επικάλυμα, που ήταν από δέρματα τσακαλιών, και το καλυπτήριο καταπέτασμα, την κυβωτό του μαρτυρίου και τους μοχλούς της και το ελαστήριο. Το τραπέζι, όλα τα σκεύη του και τους άρτους της πρόθεσης. Την καθαρή λιχνία, τα λιχνάρια της, τα λιχνάρια σύμφωνα με τη διάταξή τους και όλα τα σκεύη της και το λάδι του φωτός. Και το χρυσό θυσιαστήριο και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής. Το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του. Τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής, τα σχοινιά της και τους πασάλους της και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής για τη σκηνή του μαρτυρίου. Τις υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν. Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ ολόκληρο το έργο. Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο και να, το είχαν κάνει καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής τους ευλόγησε. Έξοδος κεφάλαιο 40, τελευταίο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα θα στήσεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα βάλεις εκεί την κυβωτό του μαρτυρίου και θα σκεπάσεις την κυβωτό με το καταπέτασμα. Και θα βάλεις μέσα το τραπέζι και θα διατάξεις όσα πρέπει να διαταχθούν γι' αυτό. Και θα βάλεις μέσα τη λιχνία και θα ανάψεις τα λιχνάρια της. Και θα βάλεις το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου και θα τοποθετήσεις τον τάπητα της θύρας στη σκηνή. Και θα βάλεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μπροστά στη θύρα της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα βάλεις τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και θα βάλεις σε αυτό νερό. Και θα στήσεις την αυλή ολόγυρα και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θα πάρεις το επιχρησματικό λάδι και θα χρήσεις τη σκηνή και όλα όσα είναι σε αυτήν και θα την αγιάσεις και όλα τα σκεύη της. Και θα είναι άγια. Και θα χρήσεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και όλα τα σκεύη του και θα αγιάσεις το θυσιαστήριο. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Και θα χρήσεις τον νηπτήρα και τη βάση του και θα τον αγιάσεις. Και θα φέρεις τον Ααρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους πλύνεις με νερό. Και θα αντίσεις τον Ααρών με τις άγιες στολές και θα τον χρήσεις και θα τον αγιάσεις και θα ιερατεύεις εμένα. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους χρήσεις καθώς έχρησες τον πατέρα τους και θα ιερατεύουν σε μένα. Και θα είναι σε αυτούς το χρίσμα τους για παντοτινή ιερατεία στις γενναίες τους». Και ο Μωυσής έκανε σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον πρόσταξε. Έτσι έκανε. Και τον πρώτο μήνα του δεύτερου χρόνου, την πρώτη μέρα του μήνα, στήθηκε η σκηνή. Και ο Μωυσής έστησε τη σκηνή και έβαλε τα υποστηρίγματά της και έστησε τις ανίδες της και έβαλε τους μοχλούς της και έστησε τους στήλους της. Και άπλωσε τα παραπετάσματα επάνω στη σκηνή και έβαλε επάνω της το κατακάλυμα της σκηνής από πάνω, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και παίρνοντας το μαρτύριο το έβαλε μέσα στην κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς στην κυβωτό και έβαλε το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό, από πάνω. Και έφερε την κυβωτό στη σκηνή και έβαλε το καλυπτήριο καταπέτασμα και σκέπασε την κυβωτό του μαρτυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε το τραπέζι στη σκηνή του μαρτυρίου προς το μέρος της σκηνής που είναι προς βοράν απ' έξω από το καταπέτασμα. Και έβαλε πάνω του μετάξι τα ψωμιά που ήσαν διαταγμένα μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τη λιχνία στη σκηνή του μαρτυρίου απέναντι από το τραπέζι προς το μέρος της σκηνής που είναι προς τα μεσημβρινά. Και άναψε τα λιχνάρια μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε το χρυσό θυσιαστήριο στη σκηνή του μαρτυρίου απέναντι από το καταπέτασμα. Και θυμίασε επάνω σε αυτό ευώδες θυμίαμα, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τον τάπητα στη θύρα της σκηνής. Και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος το έβαλε κοντά στη θύρα της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σε αυτό το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και έβαλε σε αυτό νερό για να πλένονται. Και έπλαιναν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν, ο Μωυσής και ο Αρών και η γη του. Όταν έμπαιναν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και όταν πλησίαζαν στο θυσιαστήριο, πλένονταν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έστησε την αυλή ολόγυρα στη σκηνή και το θυσιαστήριο και κρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και ο Μωυσής αποπεράτωσε το έργο. Τότε η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου επειδή η Νεφέλη καθόταν επάνω της και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και όταν η Νεφέλη ανέβαινε από πάνω από τη σκηνή, οι γη Ισραήλ σηκώνονταν σε όλες τις οδηπορίες τους. Αν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνονταν μέχρι την ημέρα της ανάβασής της. Επειδή η Νεφέλη του Κυρίου ήταν επάνω στη σκηνή την ημέρα και φωτιά ήταν πάνω σε αυτή τη νύχτα, μπροστά σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, σε όλες τους τις οδηπορίες.
2: Ψαλμός 89. Μασχίλ του Εθάν του Εζραϊτή. Θα ψάλω τα ελέη του Κυρίου στον αιώνα. Με το στόμα μου θα αναγγέλω την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Επειδή είπα, το έλεος σου θα θεμελιωθεί στον αιώνα. Στους ουρανούς θα θεμελιώσεις την αλήθεια σου. Έκανα διαθήκη με τον εκλεκτό μου. Ορκίστηκα στο Δαβίδ το δούλο μου. Θα στερεώσω το σπέρμα σου στον αιώνα και θα οικοδομήσω το θρόνο σου σε γενεά και γενεά. Και οι ουρανοί θα υμνούν τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθεια σου θα εξυμνείται στη σύναξη των Αγίων. Επειδή ποιος μπορεί να εξισωθεί στον ουρανό με τον Κύριο, ποιος ανάμεσα στους γιους των δυνατών μπορεί να ομοιωθεί με τον Κύριο. Ο Θεός είναι υπερβολικά φοβερός στη Βουλή των Αγίων και σεβαστός σε όλους όσους βρίσκονται ολόγυρά Του. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, ποιος είναι ομοιός Σου? Είσαι δυνατός, Κύριε, και η αλήθεια Σου είναι ολόγυρά Σου. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση της θάλασσας. Όταν σηκώνονται τα κύματά της, εσύ τα ταπεινώνεις. Εσύ σύντριψες τη Ραβ σαν τραυματία. Με το βραχίωνα της δύναμής σου διασκόρπισες τους εχθρούς σου. Δική σου είναι η ουρανή και δική σου είναι η γη. Την οικουμένη και το πλήρωμά της εσύ τα θεμελίωσες. Τον βορρά και τον νότο εσύ τους έκτισες. Το Θαβόρ και το Ερμόν θα χαίρονται υπερβολικά στο όνομά σου. Έχεις ισχυρό τον βραχίωνα. Το χέρι σου είναι κρατεό. Το δεξί σου χέρι είναι υψηλό. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται μπροστά από το πρόσωπό σου. Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλλαλαγμό. Θα περπατούν, Κύριε, στο φως του προσώπου σου. Στο όνομά σου θα αγάλλονται όλη την ημέρα και στη δικαιοσύνη σου θα υψωθούν. Επειδή εσύ είσαι το καύχημα της δύναμής τους και με την ευμένειά σου θα υψωθεί το κέρας μας. Επειδή ο Κύριος είναι η ασπίδα μας, ο Άγιος του Ισραήλ, ο βασιλιάς μας. Τότε μίλησες στον όσιό σου με όραμα και είπες, έβαλα βοήθεια επάνω στο δυνατό, ύψωσε ένα εκλεκτό από το λαό. Βρήκα το Δαβίδ το δούλο μου, τον έχρισα με το Άγιο λάδι μου. Το χέρι μου θα τον στερεώνει και ο βραχίωνάς μου θα τον ενδυναμώνει. Εχθρός δεν θα υπερισχύσει εναντίον του, ούτε γιος ανομίας θα τον ταλαιπωρήσει. Και θα κατακόψω τους εχθρούς του από μπροστά του και αυτούς που τον μισούν θα τους κατατροπώσω. Μάλιστα, η αλήθεια μου και το έλεος μου θα είναι μαζί του και στο όνομά μου θα υψωθεί το κέρας του. Και θα βάλω το χέρι του επάνω στη θάλασσα και το δεξί του χέρι πάνω στους ποταμούς. Αυτός θα κράξει σε μένα, είσαι πατέρας μου, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βέβαια θα τον κάνω πρωτότοκό μου, ύψιστο επάνω στους βασιλιάδες της γης. Θα φυλάτω σε αυτόν το έλεος μου για πάντα και η διαθήκη μου θα είναι μαζί του στερεή. Και θα κάνω ώστε το σπέρμα του να παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως οι ημέρες του ουρανού. Αν οι γη του εγκαταλείπουν τον νόμο μου και δεν περπατήσουν στις κρίσεις μου, αν παραβούν τα διατάγματά μου και δεν φυλάξουν τις εντολές μου, τότε θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τους με ράβδο και τις παρανομίες τους με πληγές. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρέσω από αυτόν, ούτε θα σταθώ αναλυθής ενάντια στην αλήθεια μου. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου, ούτε θα αθετήσω ό,τι βγήκε από τα χείλη μου. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου ότι δεν θα ψευστώ στο Δαβίδ. Το σπέρμα του θα παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως ο ήλιος μπροστά μου. Θα στερεωθεί στον αιώνα όπως το φεγγάρι και μάρτυρας πιστός στον ουρανό. Αλλά εσύ απέβαλες και ευδελίχθηκες. Οργίστηκες ενάντια στο χρησμένο σου. Ακύρωσες τη διαθήκη του δούλου σου. Βεβήλωσες το διάδειμά του μέχρι τη γη. Έσπασες μέχρι κάτω τους φραγμούς του. Αφάνισες τα οχυρώματά του. Τον διαρπάζουν όλοι αυτοί που διαβαίνουν τον δρόμο. Καταστάθηκε όνειδος στους γείτονές του. Ύψωσες το δεξί χέρι εκείνων που ήσαν εναντίον του. Έφρανες τους εχθρούς του. Μάλιστα, το κοφτερό μέρος της δρομφέας το άμβλινες και δεν τον στερέωσες στη μάχη. Έκανες να σταματήσει η δόξα του και έριξες το θρόνο του κατά γης. Λιγόστεψες τις ημέρες της νιώτης του. Τον έντισες με ντροπή. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κρύβεσαι για πάντα? Θα καίει η οργή σου σαν φωτιά? Θυμήσου πόσο σύντομος είναι ο καιρός μου. Με ποια ματαιότητα έπλασες όλους τους γιους των ανθρώπων? Ποιος άνθρωπος θα ζήσει και δεν θα δει θάνατο? Ποιος θα λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι του Άδη? Πού είναι, Κύριε, τα αρχαία ελέη σου, τα οποία ορκίστηκες στο Δαβίδ μέσα στην αλήθεια σου? Θυμήσου, Κύριε, τον ονειδισμό των δούλων σου που φέρνω στον κόρφο μου από τόσους πολυάριθμους λαούς, με τον οποίο ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίο ονείδησαν τα βήματα του χρησμένου σου. Ευλογητός ο Κύριος στον αιώνα. Αμήν και αμήν». Ψαλμός 90. Προσευχή του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, εσύ έγινες εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναφέρνεις τον άνθρωπο στο χώμα και λες, «Επιστρέψτε, γη των ανθρώπων». Επειδή μπροστά σου 1000 χρόνια είναι σαν τη χθεσινή μέρα που πέρασε και σαν μια φυλακή της νύχτας. Τους κατακλίζεις, είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει, την εσπέρα κόβεται και ξεραίνεται. Επειδή στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές τυχές μας στο φως του προσώπου σου. Επειδή όλες οι ημέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία, 80 χρόνια. Όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Επίστρεψε, Κύριε, μέχρι πότε, και γίνε ελεήμονας στους δούλους σου. Χόρτασέ μας με το ελαιό σου από το πρωί, και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις ημέρες μας. Έφρανέ μας, αντί για τις ημέρες κατά τις οποίες μας έθλιψες, τα χρόνια κατά τα οποία είδαμε κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερό στους δούλους σου, και η δόξα σου στους γιους τους. Κι ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο το χεριό μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο το χεριό μας στερέωνε το.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να νιώσετε πένθος μετάνοιας, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την κοινότητα, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά, έχω ήδη με την εξουσία που δίνει ο Κύριος μας Ιησούς καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια σχήμια. Αφού λοιπόν συναχτεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά, να παραδοθεί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την κοινότητά σας ανήθικους αυτού του κόσμου ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που, ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή ληστής. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και το κοινό φαγητό. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ αυτούς που είναι έξω από την κοινότητα. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην κοινότητα, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε? Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με ένα άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της κοινότητας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμη και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, ορίζετε δικαστές τους πιο παρακατιανούς μέσα στην Εκκλησία? Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους, και μάλιστα αδερφούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση μέσα στο νέο κόσμο που φέρνει ο Θεός? Μην έχετε αυταπάτες. Στο νέο κόσμο του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές, ούτε ληστές. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία. Γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε «όλα μου επιτρέπονται». Σωστά, όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Εγώ θα έλεγα «όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει». Λένε επίσης «οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο». Ναι, το σώμα όμως δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή του θα αναστήσει και εμάς. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που δένεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως συνδέεται με τον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά από την πορνεία, κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει, βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σας χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός και πλήρωσε το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Α. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσή και λάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγον: «Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Εάν της από σας προσφέρει δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από τον κτηνόν, από τον βοόν ή από τον προβάτον. Εάν το δώρον αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν, αρσενικόν, άμμομον ας προσφέρει αυτό. Παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, δια να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος, και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού, δια να γίνει εξηλαίωσης περί αυτού. Και θέλου συσφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλου συφέρει το αίμα και θέλου συραντήσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον, το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλου συνεκδάρει το ολοκαύτωμα και θέλου συδιαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού. Και ή του Αρών, του ιερέως, θέλου συβάλει πύρ επί το θυσιαστήριον και θέλου συστηβάσει ξύλα επί το πύρ. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλου συνεπιστηβάσει τα μέλη, την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί του πυρός του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού θέλου συπλύνει με είδωρ και θέλει κάψει ο ιερεύς τα πάντα επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού δια το ολοκαύτωμα είναι εκ των ποιμνίων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών, αρσενικών, άμμομων, θέλει προσφέρει αυτό. Και θέλου συσφάξει αυτό εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου προς βοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλου συραντήσει ή του Αρών, ιερείς, το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλου συδιαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού και την κεφαλήν αυτού και το στέαρ αυτού, και θέλει επιστηβάσει αυτά ο ιερεύς επί τα ξύλα, τα επί του πυρός, του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια και τους πόδας θέλου συπλύνει με είδωρ. Και θέλει φέρει τα πάντα ο ιερεύς και καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και αν το δώρον αυτού προς τον Κύριον είναι ολοκαύτωμα, από πτηνών, τότε θέλει προσφέρει το δώρον αυτού από τριγώνων ή από νεωσών περιστερών. Και θέλει προσαγάγει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και θέλει αποκόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτού και καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου. Και το αίμα αυτού θέλει στραγγίσει προς το πλάγιον του θυσιαστηρίου. Και θέλει εκβάλει τον πρόλογον αυτού μετά της κόπρου αυτού και ρίψει αυτά εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου κατά ανατολάς εις τον τόπον της στάκτης. Και θέλει διασχίσει αυτό εκ των πτερίγων αυτού, πλην δεν θέλει διαχωρίσει. Και θέλει καύσει αυτό ιερές επί του θυσιαστηρίου, επί των ξύλων των επί του πυρός. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Β. Εάν δε προσφέρει τις δώρον, προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριον, σε μίδαλις θελείστε το δώρον αυτού. Και θέλει επιχύσει επ' αυτό έλαιον, και επιθέσει επ' αυτό λιβάνιο. Και θέλει φέρει αυτό προς τους Ιούς του Αρών, τους ιερείς, και ο ιερεύς θέλει δράξει από τη σεμιδάλεως αυτού και από του ελαίου αυτού, όσον χωρεί η χείρα αυτού και άπαν το λιβάνιον αυτού. Και θέλει καύσει ο ιερεύς το μνημόσυνον αυτού επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξαλφίτων προσφοράς θελείστε του Αρών και των ιών αυτού. είναι αγιότατον εκ των θυσιών των γινωμένων διαπυρός προς τον Κύριον. Και όταν προσφέρεις δώρον, προσφοράν εξαλφίτων εψημένην εν κλιβάνω, θελείστε άρτη άζημη από σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου και λάγανα άζημα και χρησμένα με έλαιον. Εάν δε το δώρον σου είναι προσφορά εξαλφίτων εψημένη εις κάψαν, άζημον θελείστε εξ σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου. Θέλεις διαμερίσει αυτήν εις τμήματα και θέλεις επιχύσει επ' αυτής έλαιον. Είναι προσφορά εξαλφίτων. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά εξαλφίτων εψημένη εν τηγανίο, θέλει γίνει από σεμιδάλεως με τα ελαίου. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την εξαλφίτων προσφοράν, την οποίαν έκαμεν εκ τούτων. Και όταν φερθεί προς τον ιερέα, αυτός θέλει πλησιάσει αυτήν εις το θυσιαστήριον. Και θέλει χωρίσει ο ιερεύς από τις εξαλφίτων προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και καύσει αυτό επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξαλφίτων προσφοράς θέλει είστε του Αρών και των ιών αυτού. Είναι αγιότατον εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών εις τον Κύριον. Ουδε μία προσφορά εξαλφίτων την οποίαν προσφέρετε προς τον Κύριον θέλει είστε ένζυμος. Διότι ουδέν προζύμιον, ουδέ μέλι θέλετε καύση εις ουδέ μίαν θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Περί δε του δώρου των απαρχών θέλετε προσφέρει αυτάς προς τον Κύριον. Δεν θέλουσιν όμως καυθεί επί το θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας. Και παν δώρον της εξαλφίτων προσφορά σου θέλεις αλατήσει με άλλας. Και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τις εξαλφίτων προσφορά σου το άλλας της Διαθήκης του Θεού σου. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Και αν προσφέρεις προσφοράν εξαλφίτων από των πρωτογεννημάτων σου προς τον Κύριον, θέλεις προσφέρει δια την εξαλφίτων προσφοράν των πρωτογεννημάτων σου αστάχια χλωρά εψημένα εμπειρή σύτων πεφρυγανισμένων εξ αστάχίων μεστών. Και θέλει σχίσει επ' αυτήν έλαιον και θέλει θέσει επ' αυτήν λιβάνιον. Είναι προσφορά εξαλφίτων. Και ο ιερεύς θέλει καύσει το μνημόσυνον αυτής εκ του πεφρυγανισμένου σίτου αυτής και εκ του ελαίου αυτής μεθόλου λιβανίου αυτής. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον.
0: Ψαλμός κόπα Α. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, «Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλής. Η αλήθεια αυτή είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλει φοβήστε από φόβων νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη εν μεσημβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου. Πλην εισέ δεν θέλει πλησιάζει, μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβών την ανταπόδοσιν. Επειδή σύ, τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκαμες καταφύγιον σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσα στεσοδή σου. Θέλω σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσει κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εις ακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου. Ψαλμός κόπα Β. Ψαλμός οδής δια την ημέραν του Σαββάτου. Αγαθόν το να δοξολογείτε εις τον Κύριον και να ψαλμωδείς το όνομά σου ύψιστε. να αναγγέλει το πρωί το έλαιό σου και την αλήθειάν σου πάσα νύκτα, με δεκάχορδον όργανων και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν, διότι είμαι έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεσθε εν της έργης των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσιν ως ο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας, δια να αφανιστώσιν αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι ιδού η εχθρή σου, Κύριε, διότι ιδού η εχθρή σου θέλουσιν εξολοθρευθεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω χρηστεί με νέων έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει ειδή την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουν συνακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλουσιν είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Δια να αναγγέλωσιν ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριόν μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 7.
3: Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει εις την γυναίκαν την οφειλόμενην εύνοιαν, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεστε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν. Και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειάν σας. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμην, ουχή κατά προσταγήν. Διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς και με αυτόν. Αλέκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτος, άλλος δε ούτος. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα σχήρας, καλόν είναι εις αυτούς εάν μείνωση καθώς και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας νυμφεμφθώσει, διότι καλύτερον είναι να νυμφεμφθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλω, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από του άνδρος αυτής. Αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος, ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον, και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτός συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη εις τα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις γίνε εάν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις την γυναίκα? Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον, και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσεν έκαστον, ούτω ας περιπατεί, και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Προσεκλήθη τίς εις την πίστην περιτετμημένος, ας μη καλυπτεί την περιτομήν. Προσεκλήθη τίς απερίτμητος, ας μη περιτέμνεται. Η περιτομή είναι ουδέν, και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλητήρηση των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη, εν ταύτιασμένη. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη, αλλά αν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριον, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Διατί μη σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτου ασμένη παρά το Θεό. Περί δε των παρθένων, προσταγήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίνω, ως ηλεημένος υπό του Κυρίου να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν για την παρούσαν ανάγκη, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύσιν. Είσαι ελελειμμένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Πλην και αν νυμφευθείς, δεν ημάρτησας, και αν η παρθένος νυμφευθεί, δεν ημάρτησεν, αλλά η τιούτη θέλουσιν έχει θλίψη εν της αρκή. Εγώ δε σας φίδομαι. Λέγω δε τούτο αδελφοί, ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος. ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν και οι μεταχειριζόμενοι των κόσμων τούτων ως μη δόλως μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλω να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως να αρέσει εις τον Κύριον. Ο δε ενυμφευμένος μεριμνάτα του κόσμου, πως να αρέσει εις την γυναίκα. Διαφέρει η υγιεινή και η παρθένος. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, για να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα. Η δε ενυμφευμένη μεριμνάτα του κόσμου, πως να αρέσει εις τον άνδρα. Λέγω δε τούτο δια το συμφέρον ημών αυτών. Οχι δια να βάλω εις εσάς παγίδα, αλλά δια το σεμνοπρεπές, και δια να είστε προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον, χωρίς περισπασμούς. Αλλά αν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένων αυτού, αν παρήλθεν η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάμει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαντρεύονται. Ώστις όμως στέκει στερεός εν την καρδία, μη έχων ανάγκην, έχει όμως εξουσίαν περί του ιδίου αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού, να φυλάτει την εαυτού παρθένων, πράττει καλώς. Ώστε και ώστις υπαντρεύει πράττει καλώς, αλλά μη υπαντρεύων πράττει καλύτερα. Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευθεί με όντι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Μακαριωτέρα όμως είναι, εάν μείνει ούτω, κατά την εμήν γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 8.
3: Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν, ότι πάντες έχομεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί. Η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά εάν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ή μη εις. Διότι αν είναι και λεγόμενοι Θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι Θεοί πολλοί και Κύριοι πολλοί, αλλά εσημάς είναι εις ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Την εις δε δια την συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερον τρόγωση του ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον, και η συνείδηση σε Αυτόν ασθενής ούσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά ημάσεις των Θεών. Διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δε φάγομεν ελατούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς, διότι εάν της ήδη σε τον έχοντα γνώσιν ότι κάθεσε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση σε αυτού ασθενούς όντως εις τον ατρόγητε ειδωλόθητα, και δια την γνώση σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός δια τον οποίον ο Χριστός απέθανεν. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών, εις τον Χριστόν αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε και ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι Κύριε, ναι, ναι, αμήν, ναι, όχι. Το πρώτο που κάνει σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν επάνω στον Χριστό άφησε το Λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, αλλά τώρα τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες το, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Ματθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ, ξέρετε τώρα, περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού τι περίμενες, να ακούσεις κάτι υπερθαυμαστό. Και πιάνει τώρα ο Κύριος

0: απλά πράγματα καθημερινά, γιατί ήξερε ότι μέσα από αυτό μπορούσε να τους διαπεράσει και να τους μιλήσει. Ήξεραν, αγρότες ήτανε, ψαράδες ήτανε, ήξεραν την τέχνη του ψαρέματος, ήξεραν τα πάντα. Μπορούσε λοιπόν να μιλήσει τη γλώσσα τους. Όπως μπορεί να μιλήσει ένας που ξέρει κομπιούτερ, να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν μιλάνε δύο που ξέρουν από κομπιούτερ, εγώ λέω, αυτοί τι λένε τώρα. Και όμως αυτοί έχουν τη γλώσσα τους. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το πνεύμα του Θεού μιλάει στον πνευματικό άνθρωπο, καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολύ γη, και ευθύσαν εφύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ριζά, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπριξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό, το μεν 100, το δε 60, το δε 300. Ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών. Γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω, αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικίαν ο Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις εμάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε? Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί, Κύριε, μιλάς με παραβολές αυτούς? Τι δεν μπορούν να καταλάβουνε? Είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά? Μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα στο κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ελλείψεις, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία. Για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδερφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές? Και τους λέει, σε εσάς λέει εδόθη να γνωρίσετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν. Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν, και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω, Κύριε, μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως της έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού, με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει, πάμε στο 12, διότι ως της έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ? Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5, παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε, και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος, αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει, ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνεις σπόρο, δεν το ρίχνεις να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει δεν είναι για μένα γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα, δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής. Τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά Του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μία οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια σκέψη, μια αγωνία τι κάναμε και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς, δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από μας. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτών, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι εκεί τότε, αυτό που γινόταν ήταν τρομακτικό. Δεν είχε γερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός, έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα, εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να... Έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά, μήπως πρέπει. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας. Μήπως πρέπει να λίγο να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει, πήγαινε στο 15, διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Έκλεισαν τα μάτια τους. Να μην βλέπουνε και τους οφθαλμούς. Τα, κλείσανε τα μάτια, κλείσανε τα αυτιά. Για να μην νοήσουνε. Με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας. Όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε, αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα, δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη, απλά πράγματα, απλά εδάφια, όπως ο Σπύρον. Τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μιλούσε ο Κύριος, για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε, διαστάσου βρε παιδί μου. Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί. Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει, γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας, διότι ακούωσι. Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουνε σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος στα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος Είστε μακάρι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία. Το ξέρεις ότι από ένα ψαλμό, από έναν ύμνο, μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα. Παροιμίες 15:31. «Το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών». Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι. Ένα μωράκι τόσο, μόλις πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει κάμια παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί. Μπορεί σήμερα να έχει ο Κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ε? Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον, ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν το πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου, ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον ίδιο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμοί και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Ω, οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε η δει. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες οι πονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως, ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13:18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην οούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο, και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια πού? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσεις στον δρόμο, τον Θεό να τον συναντήσεις στην ησυχία. Εάν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και δεν ξεχωρίζεις μια ώρα για τον Θεό, μέσα στον δρόμο δεν θα σου κάνει χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ εργατικός. Ο Θεός έχει διαφορετικούς νόμους. Σε μια κίνηση, σε διαδρομές, σε συνάντηση με ανθρώπους που διαβαίνουν και αυτοί τους ίδιους δρόμους, έχουν μια αγωνία να φτάσουν κάπου και η οδός αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Η καρδιά καταπατείται από την φοβερή κίνηση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα. Ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήτανε η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και είχες δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε, αλλά όταν δίνεις όλοι, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό. Και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα. Και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό, δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουν και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη, να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο συνέχεια στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε έπειτα πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος, όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα πετρώδητα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά, Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακοή? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα σε θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούργια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη, ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μην περιμένεις να σου πει, ω, διαμάντι μου, αστέρι μου, εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών, αλλά εσύ, ω, όμορφε, δυνατέ. Ω, μην περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις κάφηση πουθενά. Σε βάζει στη θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολλά πράγματα, άτομα τα οποία δεν βαδίζανε με τον Κύριο καλά και λέγανε άλλοι, άκουσες προφητιάρες? Όχι, λέω, δεν άκουσα, ακούω τι θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω τις προφητείες του Λόγου του Θεού που αλλάζουν τις καρδιές. Άνθρωποι λοιπόν που αρνούνται να καθαριστεί το χωράφι τους είναι αυτοί που λένε ναι σε όλα. Τι είπαν αυτοί εδώ? Ναι, θα το κάνω, Κύριε, ναι. Όλα καλά, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι δεν λένε οι πολιτικοί? Ναι σε όλα. Ποτέ δεν σου πει ο πολιτικός όχι. Ποτέ. Μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να φτιάξουν, να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό, καινούρια πράγματα, και το ετοιμάζουν. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριός μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουν οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ογκόλιθος, εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας, λες, θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, α, πρόβλημα, ήταν το περίμενα, αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, α, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτρι του Κυρίου και να πιάσει, να οργώνει, να οργώνει, να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγούνε οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο. Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα. Που το έχουν πάρει το κόσκινο, είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες. Παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίζει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ, Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια. Εγώ, Κύριε, σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων το λόγο επί τα ημέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Έχουμε λοιπόν, ξέρεις, τα αγκάθια δεν πάνε να φυτρώσουν σε άγριους τόπους, φυτρώνουν εκεί που δουλεύει κάποιος. Αγκάθια, ζυζάνια, όλα αυτά. Εκεί που κάποιος περιποιείται τη γη, είναι λες και ο διάβολος το κάνει. Έχεις μία γη, δεν την έχεις αφημένη, δεν ασχολείται καθόλου. Αν πας και φυτέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολλής που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας, και κρέας έχω. Ορτίκια, ρος, στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου, η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω, φτιάχνω, φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το Πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη. Ούτως είναι ο ακούος των λόγων και εννοών Και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του Γεωργού Ονόων. Αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο, «Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία». Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού, όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο Γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ώστε να δούμε, να υπακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε? Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας? Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί και η καλή γη στα χέρια του Θεού θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει, είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια. Όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρθείς επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σε ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος εμάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το Πνεύμα Του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Αν κάποιος από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμωμο ας το προσφέρει. Κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου θα το προσφέρει για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του για να γίνει εξηλαίωση για αυτόν. Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και η γη του Αρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα και θα ραντίσουν το αίμα ολόγυρα πάνω στο θυσιαστήριο που είναι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα γδάρουν το ολοκαύτωμα και θα το διαμελήσουν στα μέλη του. Και η γη του Αρών, του ιερέα, θα βάλουν φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα στιβάξουν ξύλα επάνω στη φωτιά. Και η γη του Αρών, οι ιερείς, θα στιβάξουν επάνω τα μέλη, το κεφάλι και το λίπος επάνω στα ξύλα που είναι επάνω στη φωτιά που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόστια του και τα πόδια του θα τα πλύνουν με νερό. Και ο ιερέας θα τα κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και εάν το δώρο του για το ολοκαύτωμα είναι από τα κοπάδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια, αρσενικό άμωμο θα το προσφέρει. Και θα το σφάξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου προς τα βορεινά, μπροστά στον Κύριο. Και θα ραντίσουν οι γη του Ααρών, οι ιερείς, το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα το διαμελήσουν κατά τα μέλη του και το κεφάλι του και το λίπος του. Και ο ιερέας θα τα στιβάξει επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά που βρίσκεται πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόστια και τα πόδια θα τα πλύνει με νερό. Και ο ιερέας θα τα φέρει όλα και θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του στον Κύριο είναι ολοκαύτωμα από πουλιά, τότε θα προσφέρει το δώρο του από τριγόνια ή από νεοσούς περιστεριών. Και θα το φέρει ο ιερέας στο θυσιαστήριο και με τα νύχια θα του αποκόψει το κεφάλι του και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα στραγγίσει το αίμα του στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα βγάλει τον πρόλογο του μαζί με τα κόπρανά του και θα τα ρίξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου προς τα ανατολικά, στον τόπο της τάχτης. Και θα το σχίσει από τις στερούγες του. Όμως δεν θα το διαχωρίσει. Και ο ιερέας θα το κάψει πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Λεβιτικών, κεφάλαιο δεύτερο. Κι αν κάποιος προσφέρει δώρο, προσφορά από άλφητα στον Κύριο, το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι και θα χύσει επάνω σε αυτό λάδι και θα βάλει επάνω σε αυτό λιβάνι. Και θα το φέρει στους γιους του Αρών, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι του. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφητα θα είναι του Αρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και όταν προσφέρεις δώρο, προσφορά από άλφητα ψημένη σε φούρνο, θα είναι άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι και άζυμα λάγανα χρησμένα με λάδι. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε κάψα, θα είναι άζυμο από σιμιγδάλι ζυμωμένη με λάδι. Θα τη χωρίσεις σε τμήματα και θα χύσεις επάνω της λάδι. Είναι προσφορά από άλφητα. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε τηγάνι, θα γίνει από σιμιγδάλι μαζί με λάδι. Και θα φέρεις στον Κύριο την προσφορά από άλφητα που έκανες από αυτά. Και όταν φερθεί στον ιερέα, αυτός θα τη φέρει κοντά στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα χωρίσει από την προσφορά των αλφήτων την αναμνηστική θυσία της και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφητα θα είναι του Ααρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. καμιά πρόσφορα από άλφητα που προσφέρεται στον Κύριο δεν θα είναι ένζυμη, επειδή κανένα προζύμι ούτε μέλι δεν θα κάψετε σε καμιά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Σχετικά δε με το δώρο των απαρχών, θα τις προσφέρετε στον Κύριο, όμως δεν θα καούν πάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας. Και κάθε δώρο της προσφοράς σου από άλφητα θα το αλατίζεις με αλάτι. Και δεν θα αφήσεις να λείψει το αλάτι της Διαθήκης του Θεού σου από την προσφορά σου από άλφητα. Επάνω σε κάθε δώρο σου θα προσφέρεις αλάτι. Και αν προσφέρεις από τα πρωτογεννήματά σου προσφορά από άλφητα στον Κύριο, για την προσφορά των πρωτογεννημάτων σου από άλφητα θα προσφέρεις χλωρά στάχια ψημένα σε φωτιά, σιτάρι φρυγανισμένο από μεστά στάχια. Και θα χύσεις επάνω της λάδι και θα βάλεις επάνω της λιβάνι. Είναι προσφορά από άλφητα. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική θυσία της από το φρυγανισμένο σιτάρι της και από το λάδι της μαζί με όλο το λιβάνι της. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Ψαλμός 91. Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του Υψίστου, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα θα διαμένει. Θα λέω στον Κύριο, «Εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, σε Αυτόν θα ελπίζω. Επειδή Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθεια του είναι πανοπλία και ασπίδα. Από φόβο νυχτερινό δεν θα φοβάσαι. Την ημέρα από βέλος που πετάει άσκοπα. Από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι. Από όλεθρο που ερημώνει μέσα στο μεσημέρι. Χιλιάδα θα πέφτει από τα αριστερά σου και μυριάδα από τα δεξιά σου. Όμως σε σένα δεν θα πλησιάζουν. Μονάχα με τα μάτια σου θα θωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Επειδή εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο, έκανες καταφυγιό σου. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Επειδή τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάτουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους, για να μην προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατήσεις επάνω σε λιοντάρι και επάνω σε οχιά. Θα καταπατήσεις λιονταράκι και δράκοντα. Επειδή έβαλε την αγάπη του σε μένα, γι' αυτό θα το λυτρώσω. Θα τον υψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά μου. Θα με επικαλείτε και θα τον εισακούω. Μαζί του θα είμαι στη θλίψη. Θα το λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Θα τον χορτάσω από μακρότητα ημερών και θα δείξω σε αυτόν τη σωτηρία μου. Ψαλμός 92. Ψαλμός οδής για την ημέρα του Σαββάτου. Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κάθε νύχτα. Με δεκάχορδο όργανο και με ψαλτήρι, με οδή και κιθάρα. Επειδή με έφρανες, Κύριε, στα δημιουργήματά σου. Θα αγάλωμε στα έργα των χεριών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Υπερβολικά βαθύς είναι οι συλλογισμοί σου. Ο άνθρωπος, ο ανόητος, δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι οι ασεβείς βλασταίνουν σαν χορτάρι και όλοι οι εργάτες της ανομίας ανθίζουν για να αφανιστούν αιώνια. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος στον αιώνα. Επειδή, δες, οι εχθροί σου, Κύριε, επειδή, δες, οι εχθροί σου θα εξολοθρευτούν, θα διασκορπιστούν όλοι οι εργάτες της ανομίας. Αλλά εσύ θα υψώσεις το κέρας μου όπως του μονοκέρατου ζώου. Εγώ θα χρηστώ με νέο λάδι. Και το μάτι μου θα δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα αυτιά μου θα ακούσουν για τους κακοποιούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ο δίκαιος θα ανθίζει σαν φοίνικας. Σαν κέδρος του Λιβάνου θα αυξάνει. Φυτεμένοι στον οίκο του Κυρίου θα ανθίζουν στις αυλές του Θεού μας. Θα καρποφορούν και σε αυτά τα βαθιά γυρατιά. Θα είναι ακμαίοι και ανθεροί, για να αναγγέλουν ότι ο Κύριος είναι δίκαιος, το φρούριό μου, και δεν υπάρχει σε αυτόν αδικία. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια, και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλο παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και την προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε για να μην πέφτετε σε πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανύπαντρους και στις χείρες να τη συνιστώ. Το καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίγεται από την επιθυμία. Στους έγκαμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλιωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω, εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή επιθυμεί όπως και αυτός να ζουν μαζί, να μην τη χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που επιθυμεί όπως και αυτή να ζουν μαζί, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτικα τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ειδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός σας έχει καλέσει για να ζείτε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμιά σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Και αν ακόμα έχεις την δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια και αυτός που όντας ελεύθερος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδερφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχθηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο, δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Έχει λυθεί ο γάμος σου, μην αναζητάς άλλη σύζυγο. Αλλά και αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Και αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται θα μπουν σε βάσανα. Και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Εννοώ το εξής με αυτό που λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε και όσοι έχουν σύζυγο
2: ας ζουν σαν να μην έχουν, και όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται, και όσοι δοκιμάζουν χαρές σαν να μην χαίρονται, και όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα, και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Επειδή η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Και εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πως θα αρέσει στον ερχόμενο Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πως θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Είναι μοιρασμένος ανάμεσα σε δύο επιδιώξεις. Και οι ανήπαντροι, είτε αιώριμη γυναίκα είτε νεαρή κόρη, νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά, και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πως θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, και όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον ερχόμενο Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένα που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από τα κατάβαθά του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένα που ζει μαζί του, θα κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί θα κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενόσο αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, αλλά νομίζω πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμη τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και τον έχει εκλέξει. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί και αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη που ονομάζονται από άλλους θεοί, και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας που είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα που δεν έχουν ακόμη αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρείας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους που είναι αδύνατη τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε σε αξία, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα, που έχεις τη γνώση να καλοκάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Κι έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, δεν θα βάλω ποτέ κρέα στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μια σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται στο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε απ' εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι άνθρωποι όπου σπέρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη,

ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. 30, 60, 100. Τέσσερα είδη εδάφους. Τέσσερα είδη ανθρώπων. Τέσσερα είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι σαν έναν πουλί μας δίνει την εικόνα. Βέβαια το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς επειδή ζηλεύει παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά. Που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει φύλαξε τον λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορέσει να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι, οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και τον δέχονταν, αλλού τους διθοβολούσαν. Άρα αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι. Ας ακούσει, ας δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε, αδερφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά, αν πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά

0: να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ενώ έτοιμος, ώριμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του, πήγε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο. Ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, των κύκλων που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι. Και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 ως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Ματθαίο 13, αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Ματθαίο, να το δούμε, Ματθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Ματθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμόντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί για μια φορά έρχεται σύγχυση, δεν είναι οι ίδιες οι παραβολές ακριβώς, ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το Λόγο του που το κάνει. Η Βασιλεία των Ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια, τι να το διαβάσω. Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχεις ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές «Μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας «Διασαφήνισέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27 ο μεγάλος φορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, τι κάνει, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τώρα δεν τις απαντάει. Ότι άφησε το έργο του. Το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη. Αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δεν λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως. Γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν, και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γιώργου, που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται, λέει, ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε τον λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδος και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γιώργος, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου, με, και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γιώργος, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του, δηλαδή θα οργώσει το χωράφι σου. Θα το σπείρει το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου. Την επιθυμία του Γεωργού να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλω να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπειρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρό του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας, να πω λιγότερο ενεργητικός, όχι. Γενικά όμως, το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει, θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο Άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατιές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο, το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. Ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολεύσουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Ματθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου, θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε. Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βγάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι! Μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο, ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει, υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπειρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρόν του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε των καιρών του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε, Να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα, να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα, όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπο που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Της έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι εκεί, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των Δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Πράξεις 1:7. Είπε τότε προς αυτούς: «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί. Δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η Αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο του έτσι, επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε. Και όταν το τελειώσω, πει ο Κύριος, το τελειώσετε, έρχομαι τώρα. Από εσάς εξαρτώταν όλο αυτό. Από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που δεν ξέρω στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να εντός εισαγωγικών εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε, οι ζηλωτές ίσως, οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές σε ρωτούσαν πότε αποκαθιστάνεις την Βασιλεία σου. Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά? Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να τους το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο Πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάρρυση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν, μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η βασιλεία. Πέθανε και δεν ήρθε η βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί, και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους, όχι όπως τους άλλους που χάνονται, που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι και να είναι, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορινθίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Φωτίζεις, αμήν, ο άλλος φυτεύει. Ναι, το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικόν τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί γίνονται όλων παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος, αδελφοί, δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν δε ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο Κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο Κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά. Όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς, επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε, ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε. Και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει ο άλλος από μέσα του να φύγει, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκύ λόγο. Ο Κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά για να μην αντιλαμβάνονται τα πάντα, γιατί δεν ήταν οι καρδιές τους ανοιχτές και δεν μπορούσε να ρίξει το σπόρο, να πω, στους χείρους. Έτσι μπορεί να είναι πολύ καλό παράδειγμα, αλλά δεν θα τον εκτιμούσα όσον πρέπει. Και τους άφηνε στην παραβολή. Αυτοί που κατάλαβαιναν, καταλάβαιναν. Τους μαθητές του όμως, ο Κύριος τους έδινε το φως, γιατί εκείνοι ζητούσαν ειλικρινά. Και αυτόν του έλεγαν πολλές φορές, έλα, εξήγησε μας την παραβολή, τι εννοείς. Και μετά, δεύτερη διδασκαλία. Μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παραδίδει την παραβολή της αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα στην αρχή, έχει ομοιότητες με την παραβολή του σπορέως, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος Γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας Γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να ψηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού Γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν οι νόμοι της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφ' εαυτής, μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι η θεάκη που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει έτσι αιώνες τώρα. Οι νόμοι του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, είναι το δέντρο, έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του. σύμφωνα με το είδος του και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στο Δημιουργό, τον Πανσοφό, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε, έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία γη, τα... όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτόν, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτόν το κουκουτσάκι λέω τη μηλιά τώρα, του μήλου, έτσι το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξεις. Που όντως, αν το πετάξεις στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει, και μετά αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν ότι μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει. Η γεύση όταν το δαγκώσεις είναι η γεύση εκείνου του μήλου. Πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβεις τα μήλα. Πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, ας πούμε το δέντρο, πόσα έχει, τα έκοψες. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά που λέμε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσες χιλιάδες σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλες μήλες. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνεις δάσος. Κάνεις για εκατοντάδες χρόνια δέντρα. Πώς ζουν οι άνθρωποι, νομίζετε, με τον αέρα? Αν η γη δεν μας έδινε συνεχώς, γιατί τρώμε το μήλο, το καταλαρώσαμε, έφυγε το μήλο. Ξαφανίστηκε. Αν ήταν μια μηλιά, γι' αυτόν ο Κύριος λέει, καρποφόρο δέντρο μου κάνει τον καρπό σύμφωνα με το είδος του και μέσα του είναι το σπέρμα, ούτως ώστε να πέσει το μήλο κάτω, να σαπίσει, να βγει άλλο δέντρο. Και άλλο δέντρο και θα γεράσει το δέντρο, θα βγουν άλλα δέντρα. Και δεν τελειώνει. Έχεις μια μηχανή που σου παράγει φαγητό συνέχεια. Πολλαπλασιάζεται συνέχεια και δεν τελειώνει. Αυτό δεν είναι θαύμα? Το αναγνωρίζουμε ότι είναι θαύμα, αλλά θέλω να πω, σκεφτόμαστε επειδή γίνεται αργά και λέμε έτσι είναι. Ο Κύριος από τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψάρια έκανε απότομα και φαγητό στους κόσμους. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι άνθρωποι έφαγαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έφαγαν, χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Μα εκείνα δεν βγάζουν άλλα, όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδερφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις? Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο και εσύ δούλεψες αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το Θείο Λόγο, η Θεία χάρη σε ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ήξερα ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρις λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή, του Σποραίους, τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο, καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε, μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά, από ό,τι γίνουν, κάποτε, πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε. Επειδή, και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα, και λέμε, αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει, δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνάνε τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε, προσεύχω. Αλλά ο σπόρος είναι εκεί. Θα έρθει στην ώρα του. Το χρόνο που ο Θεός έδωσε. Κύριε, θέλουμε αναζωπήρωση. Θα έρθει αναζωπήρωση σε 37 χρόνια. Όχι σε 35. Γιατί να μην το κάνει αύριο, αφού είναι το πιο ωραίο και το πιο λογικό. Γιατί ο Κύριος έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς. Για σκεφτείτε το Μεσαίωνα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί τον καιρό του Χριστού, μετά τον Χριστό να γίναν τον μπαμ τόσο μεγάλο και μετά σιγά σιγά έσβησε και μετά αναζωπήρωσε εδώ, μετά έσβησε, αναζωπήρωσε εκεί και κατά τόπους, όχι παντού ταυτόχρονα. Γιατί το 1903 για παράδειγμα να πέσει το Πνεύμα Άγιο στην Αζούζα σε εκείνον το οίκημα. Ήταν πιο άγιοι άνθρωποι εκείνα από τον υπόλοιπο κόσμο. Και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά. Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό. Ο λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι, μπαμπά, μαμά, προσευχήσου. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα. Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλευσαν τα πράγματα. Να έρθω η εκκλησία, μπορώ. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλων που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού, έτσι την ομορφιά της πίστης σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε, γιατί φυσικά έχουμε good expectations, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρων, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν κούφρο ανθρώπο. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτού που θα σώσω. Που έχω προείδει. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί είπαμε για τους άλλους, να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας, την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα. Και το δικό μας το χωράφι. Η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1. Να κλείσουμε με αυτό το εδάφιο. Που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά. Τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνει για χρήση του ανθρώπου, για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας, που μεγαλήθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ. Για όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς. Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. Εμπιστέψουν τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις «Δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω». Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει από αυτό που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και να 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις. Είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις «Ο Θεός με ξέχασε». Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που θα πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν. Ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάω κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω τουαλέτα, ξέρω 2-3, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους. Και όλοι κοιμούνται 8 ώρες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις, τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε. Δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε, απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά βλέπουμε για τους ανθρώπους τώρα πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως την πνευματική ζωή. Έρθει η ώρα που θα οριζοντιωθείς, δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται, εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε, καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα, το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα. Προχωρείς τη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να μην το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες. Να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δυο. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστείς ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου, ο Κύριος που δημιούργησε τους σπόρους, γιατί μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, ένα δέντρο να φεύγει, να βλαστάνε ένα δέντρο στιγμιαία. Με το σπόρο που μεγαλώνει, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Με το σπόρο που μεγαλώνει. Θέλεις άλλο που λέει για την παραβολή με το συνάπη, που λέει είναι τόσο μικρό και λέει γίνεται τόσο μεγάλο. Αλλά θέλει το χρόνο του να μεγαλώσει να γίνει τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια του Κυρίου. Δεν γίνεται μπαμ αμέσως. Θέλει χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστεί και η υπομονή σου και η επιμονή σου και η εγκράτειά σου και η καυτέρησή σου και η απογοήτευσή σου. Μα που είσαι, Κύριε, δεν σε βλέπω. Μας έφυγες και μας άφηγες. Εγώ προσεύχομαι, δεν απαντάς. Ένα λεπτό σου λέει ο Κύριος. Ποιος σου υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις, είδου εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου, είδου εγώ, όχι ο Κύριος εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας. Με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας Άγιε, ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε. Να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας. Όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά. Και να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω, όχι στις δικές μας μόνο αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας. Ότι θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, Κύριε, όπως μας υπόσχεσε. Και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας. Όπως λέει ο λόγος σου να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Ενών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Και εκ του κιανού και πορφυρού και κοκκίνου έκαμον στολάς λειτουργικάς, δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο, και έκαμον τας Αγίας στολάς δια των Ααρών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλεσμένης. Και εσφυριλάτισαν το χρυσίον εις λεπτάς πλάκας, και έκοψαν αυτό εις σύρματα, δια να εργαστώσιν αυτό εις το κιανούν και εις το πορφυρούν και εις το κόκκινον και εις την βίσον με έντεχνον εργασίαν. Έκαμον επομίδας συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ επ' αυτό, ήτο εκ του αυτού, κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και εργάστησαν τους ονυχήτας λίθους ενυρμονισμένους ενικίσκης χρυσής, εγκεχαραγμένους, καθώς εγχαράτονται εσφραγίδες με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Και έθεσεν αυτούς επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνου εις τους ιούς Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το περιστήθιον εντέχνου εργασίας, κατά την εργασίαν του εφόδ, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Τετράγωνον ήτο, διπλούν έκαμον το περιστήθιον. Μια σπιθαμή στο μήκος αυτού και μια σπιθαμή στο πλάτος αυτού διπλού. Και ενήρμοσαν εις αυτό τέσσερας σειράς λίθων. Σειράς αρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου ήτο η σειρά η πρώτη. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον, όνιξ και ίασπης. Ούτι ήσαν ενυρμονισμένοι ενικίσκης χρυσής εις τα περικλείσματα αυτών. Και οι λίθοι ήσαν κατά τα ονόματα των ιών Ισραήλ 12, κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος, έκαστος με το όνομα αυτού, κατά τας 12 φυλάς. Και έκαμον επί το περιστήθιον αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμον δύο οικίσκους χρυσούς και δύο κρίκους χρυσούς και επέρασαν τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και επέρασαν τας δύο πλεκτάς χρυσάς αλύσεις εις τους δύο κρίκους τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων συνήψαν με τους δύο οικίσκους και έβαλον αυτούς επί των επομίδων του εφόδ εις το έμπροσθεν μέρος αυτού. Και έκαμον δύο κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον ήτο κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και έκαμον δύο άλλους κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν, προς το εμπροστινόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ με ταινίαν εκ κιανού, δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μην είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε τον ποδήρι του εφόδ εργασίας υφαντής όλων εκ κιανού. Και ήτο άνοιγμα εν το μέσο του ποδήρους, ως άνοιγμα θώρακος, με ταινίαν κύκλο του ανοίγματος, δια να μην σχίζεται. Και έκαμον επί των κρασπέδων του ποδήρους ρόδια εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Και έκαμον κόδωνας εκ χρυσίου καθαρού και έβαλον τους κόδωνας μεταξύ των ροδίων επί του κρασπέδου του ποδήρους κύκλο μεταξύ των ροδίων. Κόδωνα και ρόδιον, κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους του λειτουργικού κύκλο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον τους χιτώνας εκ βίσου υφαντής εργασίας, δια των Ααρών και δια τους ιούς αυτού, και την μήτραν εκ βίσου, και τα μητρίδια και κοσμημένα εκ βίσου, και τα λινά περισκελή εκ βίσου και κλωσμένης, και την ζώνην εκ βίσου και κλωσμένης, και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και εντητής εργασίας, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον το πέταλον του ιερού στέματος εκ χρυσίου καθαρού, και ενεχάραξεν επ' αυτό γράμματα ως χάραγμα σφραγίδος, αγιασμός εις τον Κύριον, και έδεσαν εις αυτό ταινίαν και ανήν, δια να συνάψωσιν αυτό άνωθεν επί της μήτρας, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως ετελειώθη άπαν το έργον της σκηνής του μαρτυρίου, και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως έκαμον. Και έφεραν την σκηνήν προς τον Μωυσήν, την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής, τα σπερώνας αυτής, τα σανίδας αυτής, τους μοχλούς αυτής και τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το κατακάλυμα το εκ των δερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και το επικάλυμα το εκ δερμάτων θώων και το καλυπτήριον καταπέτασμα, την κυβωτών του μαρτυρίου και τους μοχλούς αυτής και το ηλαστήριον, την τράπεζαν, πάντα τα σκεύη αυτής και τους άρτους της προθέσεως, την καθαράν λιχνίαν, τους λίχνους αυτής, τους λίχνους κατά την διάταξην αυτών και πάντα τα σκεύη αυτής και το έλεον του φωτός και το χρυσούν θυσιαστήριον και το χρηστήριον έλεον και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα δια την θύραν της σκηνής, το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν αυτού, τους μοχλούς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού, τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής, τα σχοινία αυτής και τους πασάλους αυτής και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής δια την σκηνήν του μαρτυρίου, τας λειτουργικά στολάς δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο και τας Αγίας στολάς δια των Ααρών των ιερέα και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωσιν. Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργον. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργον και ειδού, είχον κάμει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Έξοδος, κεφάλαιο μη. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Την πρώτην ημέραν του πρώτου μηνός θέλεις στήσει την σκηνήν του μαρτυρίου, και θέλεις θέσει εκεί την κυβωτών του μαρτυρίου, και σκεπάσει την κυβωτών με το καταπέτασμα, και θέλεις εισάξει την τράπεζαν, και διατάξει τα διατακταία επ' αυτής, και θέλεις εισάξει την λιχνίαν, και ανάψει τους λίχνους αυτής, και θέλεις θέσει το χρυσούν θυσιαστήριον του θυμιάματος, έμπροσθεν της κυβωτού του μαρτυρίου, και επιβάλλει τον τάπητα της θύρας εις την σκηνήν. Και θέλεις θέσει το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έμπροσθεν της θύρας της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις θέσει τον νυπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και βάλει είδωρεν αυτό. Και θέλεις στήσει την αυλήν κύκλο και κρεμάσει το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θέλεις λάβει το χρηστήριον έλεον και χρήσει την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και θέλεις αγιάσει αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής και θέλει είστε Αγία. Και θέλεις χρήση το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος και πάντα τα σκεύη αυτού και θέλεις αγιάσει το θυσιαστήριον. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Και θέλεις χρήση τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού και αγιάσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τον Ααρών και τους ιούς αυτού εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και νύψει αυτούς με είδωρ. Και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τας Αγίας στολάς και θέλεις χρήσει αυτόν και αγιάσει αυτόν και θέλει ιερατεύει εις εμέ. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις χρήσει αυτούς καθώς έχρισας τον πατέρα αυτόν και θέλουσιν ιερατεύει εις εμέ. Και θέλει είστε εις αυτούς το χρήσμα αυτόν προς παντοτινήν ιερατείαν εις τας γενεάς αυτών. Και έκαμεν ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις αυτόν, ούτως έκαμε. Και τον πρώτον μήνα του δευτέρου έτους, την πρώτην του μηνός, εστήθη η σκηνή. Και έστησεν ο Μωυσής την σκηνήν, και έβαλε τα υποβάσια αυτής και έστησε τα σανίδας αυτής, και έβαλε τους μοχλούς αυτής και έστησε τους στήλους αυτής, και εξύπλωσε τα παραπετάσματα επί την σκηνήν, και έβαλε το κατακάλυμα της σκηνής επ' αυτήν άνωθεν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και λαβών το μαρτύριον έθεσεν εν τη κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς εις την κυβωτών και έβαλε το ηλαστήριον επί την κυβωτών άνωθεν και έφερε την κυβωτόν εις την σκηνήν και επέθηκε το καλυπτήριον κατά πέτασμα και εσκέπασε την κυβωτόν του μαρτυρίου, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν και έθεσε την τράπεζαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατά το μέρος της σκηνής το προσβοράν έξωθεν του καταπετάσματος και διέταξεν επ' αυτής τους άρτους τους διατεταγμένους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε την λιχνίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι της τραπέζης, κατά το μέρος της σκηνής το προς μεσημβρίαν, και ανήψε τους λίχνους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε το χρυσούν θυσιαστήριον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι του καταπετάσματος, και εθυμίασε επ' αυτού ευώδες θυμίαμα, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και επέθηκε τον τάπητα εις την θύραν της σκηνής. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έθεσε παρά την θύραν της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και προσέφερεν επ' αυτού το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε τον νηπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και έβαλεν αυτό είδωρ δια να νύπτονται. Και ένυπτον εξ αυτού ο Μωυσής και ο Ααρών και οι ιοί αυτού, τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών. Ότε εισήρχοντο εις την σκηνή του μαρτυρίου και ότε προσήρχοντο εις το θυσιαστήριον ενύπτοντο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έστησε την αυλήν κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και εκρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργον. Τότε εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθητο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και ό,τι η νεφέλη ανέβαινεν επάνωθεν τη σκηνή, οι Ισραήλ εσηκώνοντο καθόλας αυτών τα σοδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι της ημέρας της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέραν και πήρε ήτο επ' αυτής την νύκτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τα σοδηπορίας.
2: Ψαλμός πι θήτα. Μασχύλ του Εθάν του Εζραήτου. Τα ελέη του Κυρίου εις τον αιώνα θέλω ψάλι. Δια του στόματός μου θέλω αναγγέλει την αλήθειάν σου εις γενεάν και γενεάν. Διότι είπα, το έλεό σου θέλει θεμελιωθεί εις τον αιώνα. Εν της ουρανής θέλεις στερεώσει την αλήθειάν σου. Έκαμα διαθήκην μετά του εκλεκτού μου, όμοσα προς Δαβίδ των δούλων μου. Διαπαντός θέλω στερεώσει το σπέρμα σου και θέλω οικοδομήσει των θρόνων σου εις γενεάν και γενεάν. Και η ουρανή θέλουσι υμνή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθειά σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων. Διότι τις εν του ουρανό δύναται να εξισωθεί με τον Κύριον, τις μεταξύ των ιών των δυνατών δύναται να ομοιωθεί με τον Κύριον, ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, τις ομοιώ σου, δυνατός είσαι, Κύριε, και η αλήθειά σου είναι κύκλος σου. Σι δεσπόζεις την έπαρση της θαλάσσης. Όταν σηκώνονται τα κύματα αυτής, σι ταπεινώνεις αυτά. Σι συνέτριψας την Ραάβ ως τραυματίαν. Δια του βραχίωνος της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σου είναι η ουρανή και σου η γη. Την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής, σι εθεμελίωσας αυτά. Τον βοράν και τον νότον, σι έκτισας αυτούς. Θαβόρ και αερμόν, εις το όνομά σου θέλουν συναγάλεστε. Έχεις ισχυρόν τον βραχίωνα. Κρατεά είναι η χείρ σου. Υψηλή η δεξιά σου. Η δικαιοσύνη και η κρίσης είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύεστε έμπροσθεν του προσώπου σου. Μακάριος ο λαός, ο γινόσκον αλλαλαγμών. Θέλουσι περιπατή, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου. Εις το όνομά σου θέλουν συναγάλεστε όλην την ημέραν. Και εις την δικαιοσύνην σου θέλου συνυψωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών, και για της ευμενία σου θέλει υψωθεί το κέρας ημών. Διότι ο Κύριος είναι η ασπής ημών, και ο Άγιος του Ισραήλ ο βασιλεύς ημών. Ελάλησας τότε διοράματος προς τον όσιόν σου, και είπας: «Έθεσα βοήθειαν επί των δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού. Έβρικα Δαβίδ των δούλων μου. Με το έλεον το Άγιον μου έχρισα αυτόν. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν. Και ο βραχίον μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Δεν θέλει υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέ ιός ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού. Και τους μισούντας αυτόν θέλω κατατροπώσει. Η δε αλήθειά μου και το έλεος μου θέλουσιν είστε με ταυτού. Και εν το ονόματί μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Και θέλω θέσει την χείρα αυτού επί την θάλασσαν και επί τους ποταμούς την δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βεβαίως θέλω κάμει αυτόν πρωτότοκόν μου, ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού. Και θέλω κάμει να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ή αυτού των νόμων μου και εις τας κρίσεις μου δεν περιπατήσωσιν, εάν παραβώσει τα διατάγματά μου και δεν φυλάξωσι τας εντολάς μου, τότε θέλω επισκεφθεί με ράβδον τας παραβάσεις αυτών και με πληγάς τας παρανομίας αυτών. Το έλεος μου όμως δεν θέλω αφαιρέσει από αυτού, ουδέ θέλω ψευστεί κατά της αληθείας μου. Δεν θέλω παραβεί την διαθήκην μου, ουδέ θέλω αθετήσει ό,τι εξήλθεν εκ των χειλαίων μου. Άπαξ όμωσα εις την αγιότητά μου, ότι δεν θέλω ψευστεί προς τον Δαβίδ. Το σπέρμα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος ενώπιόν μου. Ως η σελήνη θέλει στερεωθεί εις τον αιώνα και μάρτης πιστός εν το ουρανό. Αλλά σύ απέβαλες και ευδελήχθης, οργίσθης κατά του Χριστού σου. Εκύρωσας την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας το διάδημα αυτού έως της γης. Κατέβαλες πάντα στους φραγμούς αυτού, υφάνισας τα οχυρώματα αυτού. Διαρπάζωσιν αυτών πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, κατεστάθη όνιδος εις τους γείτονας αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των εναντίον αυτού, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Ύμβλινας μάλιστα το κοπτερόν της ρομφαίας αυτού και δεν εστερέωσας αυτόν εν τη μάχη. Έπαυσα στην δόξαν αυτού και τον θρόνον αυτού έριψας κατά γης. Ολιγόστευσας τα σημέρας της νεότητος αυτού, ενέδισας αυτόν με εσχήνιν. Έως πότε, Κύριε, θέλεις κρύπτεσθε διαπαντός, θέλει καίεσθε ως πύρη οργή σου. Μνήσθητη πόσον βραχής είναι ο καιρός μου, εν τίνη ματαιότητη επίησας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τις άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέλει ειδή θάνατον, τις θέλει λυτρώσει την ψυχήν αυτού εκ της χειρός του άδου. Πού είναι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, τα οποία όμωσας προς τον Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσθητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, τον οποίον φέρω εν το κόλπο μου υπό το σούτον πολυαρίθμων λαών, με τον οποίον ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίον ονείδησαν τα ίχνη του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα. Αμήν και αμήν. Ψαλμός Κόπα. Προσευχή του Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, σύ έγινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσεις την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις: «Επιστρέψατε οι των ανθρώπων, διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές, ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται, διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρε ημών, παρέρχονται εν τη οργή σου. Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς εβδομήκοντα έτη και εάν εν ευρωστία ογδοήκοντα έτη, πλην και το καλύτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου, δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολόμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γενού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλομε να γάλεσθε και εφραίνεσθε κατά πάσας τας ημέρας ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερόν εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφ' ημάς. Και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφ' ημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 5.
4: Γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία, και ότι αυτή η πορνεία ήτις ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει τις την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε επεφυσιωμένοι, και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργον τούτο. Διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτο πράξαντα τούτο, εν το νόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το αιμόν πνεύμα με την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανάν προς όλεθρον της αρκός, για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμων? Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιά ζύμης, για να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν μη με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και όχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε, εάν τρεις αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τον τιούτον μηδέν να συντρώγεται. Διότι τι με μελεί να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλλετε το κακό εκ μέσου ημών.
3: Επιστολή 1, κεφάλαιο 6.
4: Τολμά τις από σας, όταν έχει διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνετε ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων? Δεν εξεύρετε ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν εξεύρετε ότι οι αγγέλους θέλουμεν κρίνει? Πόσο μάλλον βιωτικά? Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ ή σοφός, ώστις θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού. Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας, γιατί μάλλον δεν αδικήστε? Γιατί μάλλον δεν αποστερείστε? Αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Ή δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχετε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνείαν, αλλά δια τον Κύριον. Και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνην είναι εν σώμα? Διότι η θέλουσιν είστε, λέγει, οι δύο εις σάρκαν μίαν. Ώστις όμως προσκολάτε με τον Κύριον, είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνείαν. Πάν αμάρτημα το οποίον ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είστε κύριε αυτών? Διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαιο από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες: Σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην γεώμενη βάτο, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα, ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις. Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία

0: ο κύριε, σε παρακαλώ, ο κύριος του λέει δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες. Να γνωρίσει τον Κύριο, αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα βάλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χανάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει, συνεχίζει το 16, διότι πως θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου χίδια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπρος στέν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη αγαθότης μου, όλη η αγαθότητά μου, δηλαδή η καλοσύνη μου. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από τον δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο Κύριος είναι καλός. Του λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή, του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσή? Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπαν. Δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα?
1: Τον Μωυσή.
0: Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου, ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει? Το Δαβίδ. Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ? Εμπεριπατήσα στη γη, περιελθόν, πάρε με. Παίρνωσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί είδα φως. Και είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε? Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε. Τι έκανε? Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα.

0: Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό και σταματάνε εκεί. Δεν λέει, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε: Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλτε το σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, θυμάστε τι λέει ο Παύλος, λέει για να γνωρίσω αυτόν. Καλά Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει και τη δύναμη της Ανάστασής του, την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης. Για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο, θυμάστε τι λέει? Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε, ο Παύλος, στην εξανάσταση. Εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα. Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς. Να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Εντάξει τι λέει, φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί? Για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε? Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι με λίγα άλλα. Εκεί είμαστε όλοι, στη δυσκολία τι φυλάτεις και τι πράττεις. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτεις και πράττεις ή τελειώσαν όλα και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι. Λέει φυλάτετε και πράττετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. Εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Ναι. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή, δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει, Στο Δευτερονόμιο 32:29. Είπαμε, αυτή είναι η σοφία μας. Και λέει ο Κύριος, ήθε να είσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να είσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να είσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί η σαλίγκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να, όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, θα σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17.
1: Διαβάζω.
0: Λέει, αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίουν λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το, η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει, εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε η ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανής, λέτε να αναφέρετε ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολίτευμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό? Κοιτάξτε, τι σημαίνει πολίτευμα? Λέει, πολίτευμα είναι το μέτρο της διακυβέρνησης, το κυβερνητικό μέτρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τα οποία οι πολίτες της κυβέρνησης αυτής πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εμείς καλεστήκαμε και βγήκαμε έξω από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέφερε ο Θεός στην βασιλεία του φωτός, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία, στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες, που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες για του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από μας και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη. Λέω, εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το Λόγο. Να μιλήσεις το Λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω? Σε καμία περίπτωση, ποτέ, αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας, ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο Λόγο του, αδερφοί? Όλων. Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από το Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία, σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνοι τους μέσα στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω, στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στο σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Να ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός, συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται είναι πάνω από όλους. Φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους. Είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει, καλός υπήκος της βασιλείας. Άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και το Σαμψόν. Ο Σαμψόν τι έκανε? Ο Σαμψόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. ήταν αγαπησιάρης. Αγαπάει την...
1: αγαπάει την
0: Φιλιστέα, αγαπάει τη Δαλιδά, αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήταν. Τον αναφέρει στο βιβλίο στην προσεβραίωση πάθος το 11 κεφάλαιο για τον Σαμσόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμσόν. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα, η έκβαση της ζωής του είναι εδώ γραμμένη. Την έχουμε προοφθαλμών μας. Γιατί την έχουμε προοφθαλμών μας? Για να τη βλέπεις, για να λες, ο Ιωσήφ καλό παράδειγμα, ο Σαμψόν που του άρεσε, που το μάτι του γυάλιζε, που ήθελε κοπελίτσα, θα το κάνουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έρχεται, πρέπει να κρατήσει αυτό που ο Κύριος του εμπιστεύτηκε, την αφιέρωσή του στον Κύριο, και αυτό στην αφιέρωσή του τι έκανε? Σιγά. Ό,τι έκανε και ο Ισάφ. Σιγά τώρα, δώσε μου εμένα να φάω να πιάσω το φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. Θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφή, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αγαπάμε. Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός. Μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύουν. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες προοφθαλμόν, το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέρανε κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούν. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούν? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμα σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμα σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προοφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακού. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δουν όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα, θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε... Να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, λέει? Τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο. Όταν σε βλέπει μέσα στο λαό του Θεού τι πρέπει να κάνει. Να δοξάζει τον Κύριο με το παράδειγμά σου. Όταν σε βλέπει μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει. Να δοξάζει τον Κύριο, τον πατέρα σου. Δηλαδή, όπου και αν είσαι, πρέπει οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και αυτά τα οποία κάνεις είναι τα δικά του έργα. Για να τον δοξάζουν. Αμήν. Μας λέει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Προσέξτε. Και στα δύο αυτά εδάφια που είδαμε, και στην προς Φιλιππησίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο λόγος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχθούν, θα φύγουνε, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, τι λέει, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος, δεν ζεις όπως ο κόσμος, δεν αντιδράς όπως ο κόσμος, δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια, σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατηγήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέρδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στις οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί, ταύτα προσμένοντες, τα προσμένεις, τα προσμένεις. Λέει, ταύτα προσμένοντες, ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε. Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό, σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επηγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη, αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδω, επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι με τα ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε, να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή, θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανήκει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω, 28 χρονών, λέω, πότε θα έρθει το 2000. Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών και έλεγα το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν
2: διανόημα.
1: Και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο. Και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο. Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό. Α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες. Ε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι? Και τι θα του πω? Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε. Να δείξουμε όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε, ε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας, ε? Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν τη δίαιτα ένα πράγμα.
3: Αυτό είναι Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Άσε, αύριο θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται? Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα. Είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε. Ναι, αδερφέ, τι κάνεις? Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο, πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είναι όλος ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 1. Εδάφιο 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα, ε? Εάν θες τη μακαριότητα, στον νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι δεν θα κάνεις επίσης, λέει, δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών, στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις στην οδό των αμαρτωλών. Και μετά όταν σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει, κοροϊδία, περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα, κοιτάξτε τι λέει. αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στον νόμο του Κυρίου μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας. Άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση. Λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Η ασεβής όμως το άλλο πολίτευμα τι λέει? Λέει, δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται και τι κάνει? Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί? Hello. Ο καρπός δίνει, λέει, τον καρπό του στον καιρό του. Και ερωτώ, πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας? Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν ο καιρός σήκων. Δεν ήταν ο καιρός των σήκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρθει να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα, και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα. Ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας? Λέει, πότε, ποια είναι η μέρα ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας? Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας, και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο? Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει, να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. Εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδελφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο κάθε ένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, Δεν μας αρέσει? Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ? Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι λαμπερό, αρητίδιαστο. Γι' αυτό τους βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο, τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο γύρος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει, περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδελφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής, λέει, είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις? Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι? Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες: Κύριε, δεν σ' αφήνω! Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, είχε πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε. Αν άρθω, γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει, στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Χάσε την πίστη του και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε και έκανε κάποια βήματα. Ε? Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό του. Στον Κύριο και στο λαό του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφα. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη την επόμενη φορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 39. Και από το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο έκαναν υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και έκαναν τις Άγιες στολές για τον Ααρών καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε το εφόδ από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και σφυριλάτησαν το χρυσάφι σε λεπτές πλάκες και το έκοψαν σε σύρματα για να το εργαστούν στο βαθυγάλαζο ύφασμα και στο πορφυρούν και στο κόκκινο και στη βύσο με καλή τεχνή εργασία. Έκαναν γι' αυτό επομίδες συναπτές που συνάπτονταν επάνω στις δύο άκρες του. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ πάνω σε αυτό ήταν από το ίδιο, σύμφωνα με την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και εργάστηκαν τις πέτρες από όνυχα που ήσαν εναρμονισμένες σε χρυσούς οικίσκους, χαραγμένες, καθώς χαράσσονται οι σφραγίδες, με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Και τις έβαλε πάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες ανάμνησης στους γιους Ισραήλ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Και έκανε το περιστήθιο με καλή τεχνή εργασία, σύμφωνα με την εργασία του εφόδ, από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Ήταν τετράγωνο. Έκαναν το περιστήθιο διπλό, μια σπιθαμή το μάκρος του και μια σπιθαμή το πλάτος του. Διπλό. Και προσάρμοσε σε αυτό τέσσερις σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζιο και σμάραγδο ήταν η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφυρος και αδάματας. Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά, βυρίλιο, όνυχας και ίασπης. Οι πέτρες αυτές ήσαν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους. Και οι πέτρες ήσαν σύμφωνα με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, όπως η χάραξη της φραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές. Και έκαναν επάνω στο περιστήθιο αλυσίδες από τις άκρες, πλεχτής εργασίας από καθαρό χρυσάφι. Και έκαναν δύο χρυσούς οικίσκους και δύο χρυσούς κρίκους και πέρασαν τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστηθίου. Και πέρασαν τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που ήσαν στις άκρες του περιστηθίου. Και τις δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων τις σύνδεσαν με τους δύο οικίσκους και τους έβαλαν επάνω στις επομίδες του εφόδ, στον προστινό του μέρος. Και έκαναν δύο κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που ήσαν προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και έκαναν δύο άλλους κρίκους χρυσούς και τους έβαλαν στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω προς το μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιο με τους κρίκους του, στους κρίκους του εφόδ, με ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ, και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκανε τον ποδήρι του εφόδ με υφαντή εργασία, ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και ήταν στο μέσο του ποδήρι ένα άνοιγμα, όπως το άνοιγμα του θώρακα, με ταινία ολόγυρα στο άνοιγμα, για να μην σχίζεται. Και έκαναν επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βύσο. Και έκαναν κουδούνια από καθαρό χρυσάφι και έβαλαν τα κουδούνια ανάμεσα στα ρόδια επάνω στο κράσπεδο του ποδήρι, ολόγυρα, ανάμεσα στα ρόδια. Κουδούνι και ρόδι. Κουδούνι και ρόδι επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι του υπηρετικού ολόγυρα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν τους χιτώνες από βύσο, υφαντής εργασίας, για τον Ααρών και για τους γιους του, και τη μήτρα από βύσο και τα μητρίδια διακοσμημένα από βύσο και τις λινές περισχελίδες από κλωσμένη βύσο και τη ζώνη από κλωσμένη βύσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εντητής εργασίας, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έκαναν την πλάκα του ιερού στέματος από καθαρό χρυσάφι και χάραξαν επάνω σε αυτό γράμματα σαν μια χάραξη σφραγίδας. Αγιασμός στον Κύριο. Και έδεσαν σε αυτό μια βαθυγάλαζη ταινία για να την συνδέσουν από πάνω, στη μήτρα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι τελείωσε ολόκληρο το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και οι γη Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Έτσι έκαναν. Και έφεραν τη σκηνή στο Μωυσή, τη σκηνή και όλα τα σκεύη της, τις περώνες της, τις ανίδες της, τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της. Και το κατακάλυμα, που ήταν από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα, και το επικάλυμα, που ήταν από δέρματα τσακαλιών, και το καλυπτήριο καταπέτασμα, την κυβωτό του μαρτυρίου και τους μοχλούς της και το ελαστήριο. Το τραπέζι, όλα τα σκεύη του και τους άρτους της πρόθεσης. Την καθαρή λιχνία, τα λιχνάρια της, τα λιχνάρια σύμφωνα με τη διάταξή τους και όλα τα σκεύη της και το λάδι του φωτός. Και το χρυσό θυσιαστήριο και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής. Το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του. Τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής, τα σχοινιά της και τους πασάλους της και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής για τη σκηνή του μαρτυρίου. Τις υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο και τις άγιες στολές για τον Αρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν. Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ ολόκληρο το έργο. Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο και να, το είχαν κάνει καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής τους ευλόγησε. Έξοδος κεφάλαιο 40, τελευταίο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα θα στήσεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα βάλεις εκεί την κυβωτό του μαρτυρίου και θα σκεπάσεις την κυβωτό με το καταπέτασμα. Και θα βάλεις μέσα το τραπέζι και θα διατάξεις όσα πρέπει να διαταχθούν γι' αυτό. Και θα βάλεις μέσα τη λιχνία και θα ανάψεις τα λιχνάρια της. Και θα βάλεις το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου και θα τοποθετήσεις τον τάπητα της θύρας στη σκηνή. Και θα βάλεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μπροστά στη θύρα της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα βάλεις τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και θα βάλεις σε αυτό νερό. Και θα στήσεις την αυλή ολόγυρα και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θα πάρεις το επιχρησματικό λάδι και θα χρήσεις τη σκηνή και όλα όσα είναι σε αυτήν και θα την αγιάσεις και όλα τα σκεύη της. Και θα είναι άγια. Και θα χρήσεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και όλα τα σκεύη του και θα αγιάσεις το θυσιαστήριο. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Και θα χρήσεις τον νηπτήρα και τη βάση του και θα τον αγιάσεις. Και θα φέρεις τον Αρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους πλύνεις με νερό. Και θα αντίσεις τον Αρών με τις άγιες στολές και θα τον χρήσεις και θα τον αγιάσεις και θα ιερατεύεις εμένα. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους χρήσεις καθώς έχρησες τον πατέρα τους και θα ιερατεύουν σε μένα. Και θα είναι σε αυτούς το χρήσμα τους για παντοτινή ιερατεία στις γενναίες τους. Και ο Μωυσής έκανε σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον πρόσταξε. Έτσι έκανε. Και τον πρώτο μήνα του δεύτερου χρόνου, την πρώτη μέρα του μήνα, στήθηκε η σκηνή. Και ο Μωυσής έστησε τη σκηνή και έβαλε τα υποστηρίγματά της και έστησε τις ανίδες της και έβαλε τους μοχλούς της και έστησε τους στήλους της. Και άπλωσε τα παραπετάσματα επάνω στη σκηνή και έβαλε πάνω της το κατακάλυμα της σκηνής από πάνω, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και παίρνοντας το μαρτύριο το έβαλε μέσα στην κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς στην κυβωτό και έβαλε το ελαστήριο επάνω στην κυβωτό, από πάνω. Και έφερε την κυβωτό στη σκηνή και έβαλε το καλυπτήριο καταπέτασμα και σκέπασε την κυβωτό του μαρτυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε το τραπέζι στη σκηνή του μαρτυρίου, προς το μέρος της σκηνής, που είναι προς βοράν, απ' έξω από το καταπέτασμα. Και έβαλε πάνω του μετάξι τα ψωμιά, που ήσαν διαταγμένα μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τη λιχνία στη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι από το τραπέζι, προς το μέρος της σκηνής, που είναι προς τα μεσημβρινά. Και άναψε τα λιχνάρια μπροστά στον Κύριο, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε το χρυσό θυσιαστήριο στη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι από το καταπέτασμα. Και θυμίασε επάνω σε αυτό ευώδες θυμίαμα, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και έβαλε τον τάπητα στη θύρα της σκηνής. Και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος το έβαλε κοντά στη θύρα της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και πρόσφερε πάνω σε αυτό το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έβαλε τον νηπτήρα ανάμεσα στη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο και έβαλε σε αυτό νερό για να πλένονται. Και έπλαιναν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν, ο Μωυσής και ο Αρών και η γη του. Όταν έμπαιναν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και όταν πλησίαζαν στο θυσιαστήριο, πλένονταν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και έστησε την αυλή ολόγυρα στη σκηνή και το θυσιαστήριο και κρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και ο Μωυσής αποπεράτωσε το έργο. Τότε η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή του μαρτυρίου και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου επειδή η Νεφέλη καθόταν επάνω της και η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή. Και όταν η Νεφέλη ανέβαινε από πάνω από τη σκηνή, οι γη Ισραήλ σηκώνονταν σε όλες τις οδηπορίες τους. Αν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνονταν μέχρι την ημέρα της ανάβασής της. Επειδή η Νεφέλη του Κυρίου ήταν επάνω στη σκηνή την ημέρα και φωτιά ήταν πάνω σε αυτή τη νύχτα, μπροστά σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, σε όλες τους τις οδηπορίες.
2: Ψαλμός 89. Μασχίλ του Εθάν του Εζραϊτή. Θα ψάλω τα ελέη του Κυρίου στον αιώνα. Με το στόμα μου θα αναγγέλω την αλήθεια σου σε γενεά και γενεά. Επειδή είπα, το έλεος σου θα θεμελιωθεί στον αιώνα. Στους ουρανούς θα θεμελιώσεις την αλήθεια σου. Έκανα διαθήκη με τον εκλεκτό μου. Ορκίστηκα στο Δαβίδ το δούλο μου. Θα στερεώσω το σπέρμα σου στον αιώνα και θα οικοδομήσω το θρόνο σου σε γενεά και γενεά. Και οι ουρανοί θα υμνούν τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθεια σου θα εξυμνείται στη σύναξη των Αγίων. Επειδή ποιος μπορεί να εξισωθεί στον ουρανό με τον Κύριο, ποιος ανάμεσα στους γιους των δυνατών μπορεί να ομοιωθεί με τον Κύριο. Ο Θεός είναι υπερβολικά φοβερός στη Βουλή των Αγίων και σεβαστός σε όλους όσους βρίσκονται ολόγυρά Του. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, ποιος είναι ομοιός Σου? Είσαι δυνατός, Κύριε, και η αλήθεια Σου είναι ολόγυρά Σου. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση της θάλασσας. Όταν σηκώνονται τα κύματά της, εσύ τα ταπεινώνεις. Εσύ σύντριψες τη Ραβ σαν τραυματία. Με το βραχίωνα της δύναμής σου διασκόρπισες τους εχθρούς σου. Δική σου είναι η ουρανή και δική σου είναι η γη. Την οικουμένη και το πλήρωμά της εσύ τα θεμελίωσες. Τον βορρά και τον νότο εσύ τους έκτισες. Το Θαβόρ και το Ερμόν θα χαίρονται υπερβολικά στο όνομά σου. Έχεις ισχυρό τον βραχίωνα. Το χέρι σου είναι κρατεό. Το δεξί σου χέρι είναι υψηλό. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται μπροστά από το πρόσωπό σου. Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλλαλαγμό. Θα περπατούν, Κύριε, στο φως του προσώπου σου. Στο όνομά σου θα αγάλλονται όλη την ημέρα και στη δικαιοσύνη σου θα υψωθούν. Επειδή εσύ είσαι το καύχημα της δύναμής τους και με την ευμένειά σου θα υψωθεί το κέρας μας. Επειδή ο Κύριος είναι η ασπίδα μας, ο Άγιος του Ισραήλ, ο βασιλιάς μας. Τότε μίλησες στον όσιό σου με όραμα και είπες, «Έβαλα βοήθεια επάνω στο δυνατό, ύψωσε ένα εκλεκτό από το λαό. Βρήκα το Δαβίδ το δούλο μου, τον έχρισα με το Άγιο λάδι μου. Το χέρι μου θα τον στερεώνει και ο βραχίωνάς μου θα τον ενδυναμώνει. Εχθρός δεν θα υπερισχύσει εναντίον του, ούτε γιος ανομίας θα τον ταλαιπωρήσει. Και θα κατακόψω τους εχθρούς του από μπροστά του και αυτούς που τον μισούν θα τους κατατροπώσω. Μάλιστα, η αλήθεια μου και το έλεος μου θα είναι μαζί του και στο όνομά μου θα υψωθεί το κέρας του. Και θα βάλω το χέρι του επάνω στη θάλασσα και το δεξί του χέρι πάνω στους ποταμούς. Αυτός θα κράξει σε μένα. Είσαι πατέρας μου, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βέβαια θα τον κάνω πρωτότοκό μου, ύψιστο επάνω στους βασιλιάδες της γης. Θα φυλάτω σε αυτόν το έλεος μου για πάντα και η διαθήκη μου θα είναι μαζί του στερεή. Και θα κάνω ώστε το σπέρμα του να παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως οι ημέρες του ουρανού. Αν οι γη του εγκαταλείπουν τον νόμο μου και δεν περπατήσουν στις κρίσεις μου, αν παραβούν τα διατάγματά μου και δεν φυλάξουν τις εντολές μου, τότε θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τους με ράβδο και τις παρανομίες τους με πληγές. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρέσω από αυτόν, ούτε θα σταθώ αναλυθής ενάντια στην αλήθεια μου. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου, ούτε θα αθετήσω ό,τι βγήκε από τα χείλη μου. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου ότι δεν θα ψευστώ στο Δαβίδ. Το σπέρμα του θα παραμένει στον αιώνα και ο θρόνος του όπως ο ήλιος μπροστά μου. Θα στερεωθεί στον αιώνα όπως το φεγγάρι και μάρτυρας πιστός στον ουρανό. Αλλά εσύ απέβαλες και ευδελίχθηκες. Οργίστηκες ενάντια στο χρησμένο σου. Ακύρωσες τη διαθήκη του δούλου σου. Βεβήλωσες το διάδημά του μέχρι τη γη. Έσπασες μέχρι κάτω τους φραγμούς του. Αφάνισες τα οχυρώματά του. Τον διαρπάζουν όλοι αυτοί που διαβαίνουν τον δρόμο. Καταστάθηκε όνειδος στους γείτονές του. Ύψωσες το δεξί χέρι εκείνων που ήσαν εναντίον του. Έφρανες τους εχθρούς του. Μάλιστα, το κοφτερό μέρος της δρομφέας το άμβλινες και δεν τον στερέωσες στη μάχη. Έκανες να σταματήσει η δόξα του και έριξες το θρόνο του κατά γης. Λιγόστεψες τις ημέρες της νιώτης του. Τον έντισες με ντροπή. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κρύβεσαι για πάντα? Θα καίει η οργή σου σαν φωτιά? Θυμήσου πόσο σύντομος είναι ο καιρός μου. Με ποια ματαιότητα έπλασες όλους τους γιους των ανθρώπων? Ποιος άνθρωπος θα ζήσει και δεν θα δει θάνατο? Ποιος θα λυτρώσει την ψυχή του από το χέρι του Άδη? Πού είναι, Κύριε, τα αρχαία ελέη σου, τα οποία ορκίστηκες στο Δαβίδ μέσα στην αλήθεια σου? Θυμήσου, Κύριε, τον ονειδισμό των δούλων σου που φέρνω στον κόρφο μου από τόσους πολυάριθμους λαούς, με τον οποίο ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίο ονείδησαν τα βήματα του χρησμένου σου. Ευλογητός ο Κύριος στον αιώνα. Αμήν και αμήν». Ψαλμός 90. Προσευχή του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, εσύ έγινες εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Ξαναφέρνεις τον άνθρωπο στο χώμα και λες, «Επιστρέψτε, γη των ανθρώπων». Επειδή μπροστά σου 1000 χρόνια είναι σαν τη χθεσινή μέρα που πέρασε και σαν μια φυλακή της νύχτας. Τους κατακλίζεις, είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξεραίνεται. Επειδή στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Επειδή όλες οι ημέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία, 80 χρόνια. Όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Επίστρεψε, Κύριε, μέχρι πότε? Και γίνε ελεήμονας στους δούλους σου. Χόρτασέ μας με το ελαιό σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις ημέρες μας. Έφρανέ μας αντί για τις ημέρες κατά τις οποίες μας έθλιψες, τα χρόνια κατά τα οποία είδαμε κακά. Ας γίνει το έργο σου φανερό στους δούλους σου και η δόξα σου στους γιους τους. Και ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας και το έργο το χεριό μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο το χεριό μας στερέωνε το.
1: 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τη συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες. Να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να νιώσετε πένθος μετάνοιας, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την κοινότητα, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απών σωματικά, παρών όμως πνευματικά, έχω ήδη, με την εξουσία που δίνει ο Κύριος μας Ιησούς, καταδικάσει σαν να ήμουν παρών αυτόν που διέπραξε μια τέτοια σχήμια. Αφού λοιπόν συναχτεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά, να παραδοθεί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την κοινότητά σας ανήθικους αυτού του κόσμου ή τους πλεονέκτες ή τους κλέφτες ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που, ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή ληστής. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και το κοινό φαγητό. Φυσικά δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ αυτούς που είναι έξω από την κοινότητα. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην κοινότητα, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε? Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με ένα άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της κοινότητας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμη και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, ορίζετε δικαστές τους πιο παρακατιανούς μέσα στην Εκκλησία? Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους, και μάλιστα αδερφούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση μέσα στο νέο κόσμο που φέρνει ο Θεός? Μην έχετε αυταπάτες. Στο νέο κόσμο του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές, ούτε ληστές. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία. Γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε «όλα μου επιτρέπονται». Σωστά, όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Εγώ θα έλεγα «όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει». Λένε επίσης «οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο». Ναι, το σώμα όμως δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή του θα αναστήσει και εμάς. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που δένεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως συνδέεται με τον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά από την πορνεία, κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει, βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σας χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός και πλήρωσε το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζεται με το σώμα σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Α. Και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν και λάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Εάν της από σας προσφέρει δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από τον κτηνόν, από τον βοόν ή από τον προβάτον. Εάν το δώρον αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν, αρσενικόν άμμομον ας προσφέρει αυτό. Παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, δια να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος, και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού, δια να γίνει εξηλαίωσης περί αυτού. Και θέλους εισφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλους υφέρει το αίμα και θέλους ηραντήσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον, το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλους συνεκδάρει το ολοκαύτωμα και θέλους διαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού. Και ή του Αρών, του ιερέως, θέλους βάλει πύρ επί το θυσιαστήριον και θέλους στιβάσει ξύλα επί το πύρ. Και ή του Αρών, ιερείς, θέλους επιστιβάσει τα μέλη, την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα, τα επί του πυρός, του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού θέλουν συμπλύνει με είδωρ. Και θέλει κάψει ο ιερεύς τα πάντα επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού δια το ολοκαύτωμα είναι εκ των ποιμνίων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών, αρσενικών, άμμομων, θέλει προσφέρει αυτό. Και θέλους εισφάξει αυτό εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου προς βοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλους ηραντήσει ή του Αρών, ιερείς, το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλους διαμελήσει αυτό κατά τα μέλη αυτού και την κεφαλήν αυτού και το στέαρ αυτού, και θέλει επιστιβάσει αυτά ο ιερεύς επί τα ξύλα, τα επί του πυρός, του επί του θυσιαστηρίου. Τα δε εντόστια και τους πόδας θέλουν συμπλύνει με είδωρ. Και θέλει φέρει τα πάντα ο ιερεύς και καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και αν το δώρον αυτού προς τον Κύριον είναι ολοκαύτωμα, από πτηνών, τότε θέλει προσφέρει το δώρον αυτού από τριγώνων ή από νεωσών περιστερών. Και θέλει προσαγάγει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και θέλει αποκόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτού και καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου. Και το αίμα αυτού θέλει στραγγίσει προς το πλάγιον του θυσιαστηρίου. Και θέλει εκβάλει τον πρόλογον αυτού μετά της κόπρου αυτού και ρίψει αυτά εις τα πλάγια του θυσιαστηρίου κατά ανατολάς εις τον τόπον της στάκτης. Και θέλει διασχίσει αυτό εκ των πτερίγων αυτού, πλην δεν θέλει διαχωρίσει. Και θέλει καύσει αυτό ιερές επί του θυσιαστηρίου, επί των ξύλων των επί του πυρός. Ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Β. Εάν δε προσφέρει τις δώρον, προσφοράν εξαλφίτων προς τον Κύριον, σε μίδαλις θέλει είστε το δώρον αυτού. Και θέλει επιχύσει επ' αυτό έλαιον, και επιθέσει επ' αυτό λιβάνιο. Και θέλει φέρει αυτό προς τους Ιούς του Αρών τους ιερείς, και ο ιερεύς θέλει δράξει από τη σεμιδάλεως αυτού και από του ελαίου αυτού όσον χωρεί η χείρα αυτού και άπαν το λιβάνιον αυτού. Και θέλει καύσει ο ιερεύς το μνημόσυνον αυτού επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξαλφίτων προσφοράς θέλει είστε του Αρών και των ιών αυτού. Είναι αγιότατον εκ των θυσιών των γινωμένων δια πυρός προς τον Κύριον. Και όταν προσφέρεις δώρον, προσφοράν εξαλφίτων εψημένην εν κλιβάνω, θελείστε άρτη άζημη από σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου και λάγανα άζημα και χρησμένα με έλαιον. Εάν δε το δώρον σου είναι προσφορά εξαλφίτων εψημένη εις κάψαν, άζημον θελείστε εξ σεμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου. Θέλεις διαμερίσει αυτήν εις τμήματα και θέλεις επιχύσει επ' αυτής έλαιον. Είναι προσφορά εξαλφίτων. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά εξαλφίτων εψημένη εν τηγανίο, θέλει γίνει από σεμιδάλεως με τα ελαίου. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την εξαλφίτων προσφοράν, την οποίαν έκαμεν εκ τούτων. Και όταν φερθεί προς τον ιερέα, αυτός θέλει πλησιάσει αυτήν εις το θυσιαστήριον. Και θέλει χωρίσει ο ιερεύς από τις εξαλφίτων προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και καύσει αυτό επί το θυσιαστήριον. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Το δε υπόλοιπον της εξαλφίτων προσφοράς θελείστε του Αρών και των ιών αυτού. Είναι αγιότατον εκ των διαπυρός γινωμένων θυσιών εις τον Κύριον. Ουδε μία προσφορά εξαλφίτων την οποίαν προσφέρετε προς τον Κύριον θελείστε ένζυμος. Διότι ουδέν προζύμιον, ουδέ μέλι θέλετε καύση εις ουδέ μίαν θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Περί δε του δώρου των απαρχών θέλετε προσφέρει αυτάς προς τον Κύριον. Δεν θέλουσιν όμως καυθεί επί το θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας. Και παν δώρον της εξαλφίτων προσφοράς σου θέλεις αλατήσει με άλλας. Και δεν θέλεις αφήσει να λείψει από τις εξαλφίτων προσφοράς σου το άλλας της Διαθήκης του Θεού σου. Επί παντός δώρου σου θέλεις προσφέρει άλλας. Και αν προσφέρεις προσφοράν εξαλφίτων από των πρωτογεννημάτων σου προς τον Κύριον, θέλεις προσφέρει δια την εξαλφίτων προσφοράν των πρωτογεννημάτων σου αστάχια χλωρά εψημένα εμπειρή σύτων πεφρυγανισμένων εξ αστάχιων μεστών. Και θέλεις χύσει επ' αυτήν έλαιον και θέλεις θέσει επ' αυτήν λιβάνιον. Είναι προσφορά εξαλφίτων. Και ο ιερεύς θέλει καύσει το μνημόσυνον αυτής εκ του πεφρυγανισμένου σίτου αυτής και εκ του ελαίου αυτής μεθόλου λιβανίου αυτής. Είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον.
2: Ψαλμός κόπα Α. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, «Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου». Επ' αυτόν θέλω ελπίζει, διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει σε είστε ασφαλής. Η αλήθεια αυτή είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλει φοβήστε από φόβων νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου. Από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη σερημόνη εν μεσημβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου. Πλην εισέ δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοσιν. Επειδή σύ, τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες τες οδύσου. Θέλω σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εις ακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν την σωτηρίαν μου. Ψαλμός κόπα Β. Ψαλμός οδής δια την ημέραν του Σαββάτου. Αγαθόν το να δοξολογείτε εις τον Κύριον και να ψαλμωδείς το όνομά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλαιό σου και την αλήθειάν σου πάσα νύκτα. με δεκάχορδον όργανων και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι είμαι έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου. Θέλω αγάλεσθε εν της έργης των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο. Ότι οι ασεβείς βλαστάνουσιν ως ο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας δια να αφανιστώσιν αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα. Διότι ιδού η εχθρή σου, Κύριε, διότι ιδού η εχθρή σου θέλουσιν εξολοθρευθεί. Θέλουσι διασκορπιστεί πάντες η εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω χρηστεί με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει ειδή την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσιν ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατεμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέντρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλουσιν είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Δια να αναγγέλωσιν ότι η δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριόν μου, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 7.
4: Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει εις την γυναίκαν την οφειλόμενην εύνοιαν, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείται αλλήλους, εκτός εάν είναι τί εξ συμφώνου προς καιρών, για να καταγίνεστε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν. Και πάλιν συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειάν σας. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμην, ουχή κατά προσταγήν. Διότι θέλω πάντα στους ανθρώπους να είναι καθώς και με αυτόν. Αλέκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτος, άλλος δε ούτος. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα χείρας, καλόν είναι εις αυτούς εάν μείνωση καθώς και εγώ. Αλλά αν δεν εγκρατεύονται, ας νυμφεμφθώσει. Διότι καλύτερον είναι να νυμφεμφθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλω, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυνή από του άνδρος αυτής. Αλλά αν και χωριστεί, ας μένει άγαμος, ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο ανήρ να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον, και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και γυνή της έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός, και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλος τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη εις τα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις γίνε εάν μέλεις να σώσεις τον άντρα, ή τι εξεύρεις άνερ αν μέλεις να σώσεις την γυναίκα. Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσεν έκαστον, ούτω ας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Προσεκλήθη τίς εις την πίστην περιτετμημένος, ας μη καλυπτεί την περιτομήν. Προσεκλήθη τίς απερίτμητος, ας μη περιτέμνεται. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν. Αλητήρηση των εντολών του Θεού. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη, εν ταύτιασμένη. Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη, αλλά αν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριον, είναι απελεύθερος του Κυρίου. Ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Διότι μη σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτου ασμένη παρά το Θεό. Περί δε των Παρθένων, προσταγήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίνω, ως ηλεημένος υπό του Κυρίου να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν για την παρούσαν ανάγκη, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύσιν. Είσαι ελελειμμένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Πλην και αν νυμφευθείς, δεν ημάρτησας, και αν η Παρθένος νυμφευθεί, δεν ημάρτησεν, αλλά η τιούτη θέλουσιν έχει θλίψει εν της αρκή. Εγώ δε σας φίδομαι. Λέγω δε τούτο αδελφοί, ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες. και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν, και οι μεταχειριζόμενοι των κόσμων τούτων ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλω να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως να αρέσει εις τον Κύριον. Ο δε ενυμφευμένος μεριμνάτα του κόσμου, πως να αρέσει εις την γυναίκα. Διαφέρει η γυνή και η παρθένος. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, για να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα. Η δε ενυμφευμένη μεριμνάτα του κόσμου, πως να αρέσει εις τον άνδρα. Λέγω δε τούτο δια το συμφέρον ημών αυτών. Οχι δια να βάλω εις εσάς παγίδα, αλλά δια το σεμνοπρεπές, και δια να είστε προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον, χωρίς περισπασμούς. Αλλά αν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένων αυτού, αν παρήλθεν η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπανδρεύονται. Ως της όμως στέκει στερεώσαν την καρδία, μη έχουν ανάγκην, έχει όμως εξουσίαν περί του ιδίου αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού, να φυλάτει την εαυτού παρθένων, πράττει καλώς. Ώστε και ως της υπανδρεύει πράττει καλώς, αλλά μη υπανδρεύων πράττει καλύτερα. Η γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτής. Εάν δε ο ανήραυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να παντρευθεί με όντι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Μακαριωτέρα όμως είναι, εάν μείνει ούτω, κατά την εμήν γνώμη. Νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 8.
4: Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν, ότι πάντες έχουμεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί. Η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν εμαθαίτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά εάν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ή μη εις. Διότι αν είναι και λεγόμενοι θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, άλλης ημάς είναι εις ο Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Την εις δε δια την συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερον τρόγωση του ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον, και η συνείδηση σε Αυτόν ασθενήσουσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά ημάσεις των Θεών. Διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δε φάγομεν ελατούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς, διότι εάν της ήδη σε τον έχοντα γνώσιν, ότι κάθεσε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση σε αυτού ασθενούς όντως εις τον ατρόγητε ειδωλόθητα, και δια την γνώσην σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός δια τον οποίον ο Χριστός απέθανεν. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών, εις τον Χριστόν αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια! Ας ανοίξουμε ευγενικά και ταπεινά το Ματθαίο. Ο Ματθαίος θα μας μιλήσει σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το 13ο κεφάλαιο. Θα πούμε σήμερα κάποιες παραβολές. Είπαμε ότι η παραβολή είναι κάτι που μπαίνει δίπλα από κάτι άλλο για να μας δώσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν μπορούν αλλιώς να εξηγηθούν. Με ωραίο έντεχνο τρόπο ο Κύριος, επειδή είναι ευγενικός, είναι Κύριος, ήθελε να δείξει στους τότε και ανθρώπους και στους μαθητές του και σε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν τα προβλήματά τους, τι έπρεπε να αλλάξουν, και ήταν τόσο ευγενικός και καλός και τον ευχαριστούμε. Ματθαίος 13:34-35, ακούστε τι λέει. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τι προσπαθούσε να κάνει ο Κύριος με τη σοφία που το Πνεύμα του Θεού του έδινε? Προσπαθούσε να διαπεράσει τους ανθρώπους με τις παραβολές. Η αλήθεια είναι ότι αν έρθει κάποιος και μας πει τα πράγματα με το όνομά τους και μας πει, ξέρεις ότι έχεις αυτό και αυτό το πρόβλημα, το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος ποιο είναι? Το πρώτο. Ναι Κύριε, ναι. Ναι, αμήν, ναι. Όχι. Το πρώτο που κάνει σηκώνει ασπίδα. Και ο Κύριος δεν ήθελε να τους χάσει. Λέει, τώρα που σας έχω εδώ και εσάς τους μαθητές και εσάς που είσαστε οι μελλοντικοί μαθητές, οι ακόλουθοι, θα σας διαπεράσω εγώ με ωραίο τρόπο, με παραβολές. Θα σας πω πράγματα που ήταν από αιώνος που θα έπρεπε να είναι γνωστά σε εσάς, αλλά δεν τα καταφέρνανε οι προηγούμενοι προφήτες, αλλά τώρα ήρθε ο προφήτης και με τη χάρη και με το χρίσμα που είχε επάνω του έφερε και δημιούργησε την Εκκλησία, αδερφοί. Το χρίσμα που ήταν πάνω στο Χριστό δημιούργησε την Εκκλησία και μετά από 2.000 χρόνια είμαστε εμείς και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Το χρίσμα μένει, αδερφοί. Αυτή η δόξα του Θεού που ήταν πάνω στον Χριστό άφησε το Λόγο, άφησε όλη τη δύναμη και μπορούμε μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε τι κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε με ωραίο τρόπο να διδάξει και θέλω να τον αφήσουμε σήμερα να μας διδάξει. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Καθώς ακούς το Λόγο του Θεού, μην αφήνεις τον διάβολο να σου βάλει σκέψεις. Θα έρθει ο πονηρός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα σου πει, αλλά τώρα τι είναι αυτά που ακούς, δεν είναι έτσι, βέβαια και δεν είναι έτσι ακριβώς. Διώξ' τον μακριά. Πες του, ο Κύριος να σε διώξει μακριά. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Ίσως υπάρχουν πράγματα που είναι από αιώνες γραμμένα για μένα και δεν τα ξέρω και είναι σήμερα η μέρα μου να τα ακούσω. Αμήν. Πάμε λοιπόν ευγενικά και ταπεινά, με τη λεπτότητα που ο Κύριος θέλησε να διδάξει τότε τους μαθητές του, να διδάξει και εμάς σήμερα. Θέλετε να πάρουμε μια διδαχή από τον Κύριο? Αμήν. Ματθαίος 13:1-10. Πάμε λίγο εκεί. «Εν εκείνη δε μέρα εξελθών ο Ιησούς από τις οικίες εκάθετο πλησίων της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθετο και πάσο όχλος ίστατο επί των γυαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδού ήρθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ, ξέρετε τώρα, περίμεναν εκεί πέρα να ακούσουν τον Κύριο, να τους κάνει μια μεγάλη διδασκαλία, να ακούσουν πράγματα που ήταν φανταστικά, δηλαδή από το στόμα του Χριστού τι περίμενες, να ακούσεις κάτι

Καταλαβαίνει. Όταν ο άνθρωπος είναι εκτός Πνεύματος Θεού, λέει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την Εκκλησία σήμερα. Ο πνευματικός όμως, αυτός που έχει ανοιχτά αυτιά, καταλαβαίνει τι το Πνεύμα του Θεού ήθελε να φέρει επάνω του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά το Πνεύμα του Κυρίου, αυτά που είχε από αιώνες για μας, σήμερα να μας τα περάσει τόσο όμορφα και να φύγουμε ευλογημένοι. Και ενώ έσπηραν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδό. Και ήρθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτό. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε πολύ γη, και ευθύσανε φύησαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξεράθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάνθας, και ανέβηκαν οι άκανθε και κανέπριξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την καλή, τη γη την καλή, και έδιδον καρπό, το μεν εκατό, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχων ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Και λένε εκεί οι μαθητές, διδάσκαλε Κύριε, γιατί μιλάς δια παραβολών. Γιατί μιλάς δια παραβολών. Ο Κύριος μιλάει με παραβολές, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μας τα πει με το όνομά τους. Να το πούμε έτσι απλά. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά που λέει το Πνεύμα του Θεού, θα τα είχαμε καταλάβει, θα τα είχαμε κάνει. Απλό. Πόσες φορές αγωνιζόμαστε με ένα τομέα του χαρακτήρα μας και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε να πάμε βήμα παραπέρα. Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, θα μου το πεις με κάποιο άλλο τρόπο. Και ο Κύριος το λέει με παραβολικό τρόπο. Θα το πει, ξέρετε, δεν έχουμε καμία διαφορά από τους τότε ανθρώπους. Έτσι νιώθω, αδερφοί. Είμαστε άνθρωποι με, και όπως θα δούμε σε λίγο, με επιλεκτική ακοή και όραση. Ακούμε και βλέπουμε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε και ό,τι μπορούμε να φτάσουμε. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τα της βασιλείας οι μαθητές. Έπρεπε να γνωρίζουν τα κεκριμένα από αιώνος, αλλά δεν καταλάβαιναν. Και αυτό το βλέπουμε στο 13:36. Αφού τους είπε, έχει πιο κάτω αν διαβάσεις, έχει και άλλες παραβολές. Τότε αφήσας τους όχλους, ήλθε εις την οικίαν ο Ιησούς. Και προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, εξήγησον εις ημάς την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Τι πάει να πει αυτό? Δεν είχαν καταλάβει. Δεν είχαν καταλάβει. Οι μαθητές. Ήτανε τόσο καιρό μαζί του και δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα της βασιλείας εάν ο Κύριος δεν μας ανοίξει τα αυτιά και δεν μας ανοίξει τα μάτια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, αλλά ξέρετε τι κάνουμε? Υποκρινόμαστε ότι καταλαβαίνουμε. Γιατί, Κύριε, μιλάς με παραβολές αυτούς? Τι δεν μπορούν να καταλάβουνε? Είναι τόσο αδύνατοι πνευματικά? Μπροστά δεν είπαν τίποτα. Μπροστά τα καταλάβαιναν όλα. Πίσω όμως, μέσα τους είχαν αγωνία. Κύριε, πες μας, σε παρακαλώ. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Για να μην εκτεθούμε, για να μην δουν οι άλλοι ότι δεν ξέρουμε. Αλλά δεν είναι ντροπή, άμα δεν ξέρεις κάτι, λες δεν ξέρω και ο Θεός θα σου το κάνει γνωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ελλείψεις, ότι έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, από κατηδίαν διδασκαλία, για να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Παρόλο ότι αυτές οι διδαχές ερχόντουσαν από το στόμα του μεγαλύτερου διδασκάλου που πέρασε από τον κόσμο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν. Και σε ρωτάω τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι ένα τίποτα μπορώ να σου εξηγήσω πράγματα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τίποτα, πίστεψέ με. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει την ώρα που μιλάμε το Λόγο να τον κάνει ζωή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, αδερφοί. Αν ο Κύριος των δυνάμεων έκανε θαύματα μπροστά τους, έκανε υπερφυσικά πράγματα και δεν μπορούσε να τους διαπεράσει με το Λόγο. Θα το δούμε γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 13:11. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Το αναφέρει αυτό τώρα στους μαθητές που τον ρώτησαν, Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές? Και τους λέει, σε εσάς λέει εδόθη να γνωρίσετε, λέει, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Κοιτάξτε όμως ότι και αυτοί που θα έπρεπε να γνωρίζουν δεν γνώριζαν.

0: Έπρεπε να γίνει κάτι μέσα στην καρδιά τους, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν, και νιώθω ότι είμαστε κάπου εκεί, εγώ προσωπικά εκεί είμαι. Ενώ νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, ότι είμαι εκεί που ο Θεός θέλει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Γι' αυτό ταπεινά πάω στον Κύριο μπροστά και λέω: Κύριε, μίλησέ μου, πες μου και δείξε μου ακριβώς. Και λέει στο 12, διότι ως της έχει έτη, θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Εάν πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο νομικά, θα δούμε ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο ομάδες. Σε αυτούς που έχουνε, που δόθηκε, και σε αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν συμφωνεί αυτό με όλο το λόγο του Θεού, με όλη τη διδασκαλία, γιατί ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει σε όλους, κάποιοι δέχονται να πάρουν το δώρο του Θεού, κάποιοι άλλοι το απορρίπτουν το δώρο του Θεού. Εκείνη λοιπόν την εποχή μας γίνεται ξεκάθαρο. Μας γίνεται ξεκάθαρο σε μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος λέει, πάμε στο 12, διότι ως της έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως της όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Τι θέλει να μας πει εδώ? Εάν πάμε λίγο στην παραβολή των ταλάντων, στο Ματθαίο 25:15, μας λέει εκεί ότι ο Κύριος έδωσε σε όλους. Αμήν. Ο Κύριος όταν μιλάει δίνει διδασκαλία, δίνει αποκάλυψη, αντίληψη σε όλους και δίνει και ικανότητα. Σε άλλον λέει έδωσε 5, παραβολές και αυτές. Σε άλλον έδωσε λέει 5 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1. Κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδήμησε ευθύς. Δίνει λέει κατά την ικανότητα του καθενός. Και σε ρωτάω, αν διαβάσεις λίγο πιο κάτω και δεις ότι αυτοί που είχαν πάρει τα 5 τα έκαναν 10 και αυτοί που είχαν πάρει τα 2 τα έκαναν 4, είχαν μια ικανότητα λοιπόν. Και αυτή την ικανότητα ψάχνει το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ικανοί, όλοι μπορούμε, και όταν αφαιρεθεί κάτι από μας, κάτι φταίει που αφαιρέθηκε. Ο Θεός δίνει σε όλους πλούσια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό ότι δεν δίνει πλούσια. Δίνει σε όλους κατά την ικανότητά μας. Θα δούμε λίγο τι είναι, ποια είναι αυτή η ικανότητα. Γιατί κάποιοι να τα κάνουν τα 5-10 και κάποιοι άλλοι τα 2-4. Τόσο μπορούσαν, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τι το Πνεύμα του Θεού τους έβαλε να κάνουν και εργάστηκαν πάνω σε αυτό με υπακοή. Γιατί υπάρχει η ικανότητα αυτή τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί είμαστε μοναδικοί. Εσύ που πήρες 5, ο Θεός βλέπει μέσα σου ότι θα τα δουλέψεις και θα τα πολλαπλασιάσεις. Και εγώ που πήρα 2, βλέπει ότι ο Κύριος, αυτό μπορώ, αυτό αντέχω και θα το φέρω εις πέρας. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν που πήγε και το έκρυψε στη γη. Δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο πνεύμα ανάμεσά μας. Θέλουμε όλοι να δούμε την αξία που ο Θεός μας έχει δώσει και τι θέλει το Πνεύμα του Θεού να μας πει, ώστε να φέρουμε καρπό στη Βασιλεία του, αγαπητοί μου. Το ζητούμενο είναι καρποφορία στη ζωή μας. Πήγε λέει ο σπόρος. Όταν ρίχνει σπόρο, δεν το ρίχνει να ξεραθεί. Αυτός που ρίχνει το σπόρο έχει όραση ο αγρός του να ανθίσει, να τελεσφορήσει. Δεν το ρίχνει να πάει χαμένος. Και ο Κύριος έχει ρίξει το σπόρο του, το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, και ξέρετε τι περιμένει από μας. Θα μας πάει σιγά σιγά, τώρα θα μας πει λίγο, θα μας εξηγήσει λίγο τις καρδούλες μας, σε τι κατάσταση είναι. Τις διαβάζουμε αυτές πολλές φορές, αλλά λέμε, ωραία αυτή η παραβολή, αλλά εντάξει, δεν είναι για μένα, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα, δόξα τον Κύριο. Ωραία, έλα να μετρήσουμε λίγο τώρα τον καρπό, η αποθήκη. Η αποθήκη άδεια. Ωραία, πάμε πίσω τότε. Να δούμε τι έκανε την αποθήκη να μην είναι γεμάτη. Θα δούμε ξεκάθαρα με τις παραβολές ο Κύριος, αδερφοί, θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Έχουμε λοιπόν μια ικανότητα υπακοής, τα 5 να τα κάνουμε 10, τα 2 να τα κάνουμε 4. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας θεώρησε ικανούς να τα πολλαπλασιάσουμε. Δεν μπορεί κανένας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μετριέται με κάποιον άλλον. Εσύ τι κάνεις? Κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει και θα δώσω λογαριασμό σε Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός βλέπει σε όλα τα παιδιά Του την ικανότητα να φέρουν καρπό πολλαπλουσιασμού. Είναι δοσμένο. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Όταν δεν βλέπουμε την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό, ο Θεός έχει τον τρόπο πάλι να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να πάρουμε μία οδηγία. Και δεν πρέπει να σε καμιά περίπτωση να αφαιρεθεί αυτό που μας δόθηκε. Τι μας δόθηκε? Όλοι έχουμε λάβει. Πρέπει να ξέρεις τι σου έχει δοθεί. Πρέπει να ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένος μες στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναλογιστούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε πει κάθε τέλος χρόνου μας πιάνει μια σκέψη, μια αγωνία, τι κάναμε. Και θέλω να δούμε το 24 τι καρπό θα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί, σαν εκκλησία. Η ευλογία λοιπόν για η αύξηση, λέει ο Κύριος, θα του μας το εξηγήσει τώρα πολύ ωραία, ότι έρχεται πρώτα από μέσα. Πάμε στο Ματθαίος 13:13. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσιν ουδέ εννοούσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω ή παραβλέπω, όταν δεν ακούω ή παρακούω, γενικά όταν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε το πρόβλημα είναι από αυτόν που μας μιλάει ή από αυτόν που ακούει. Πείτε μου, πού είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Από εμάς. Το πρόβλημα ήταν, ο Κύριος τώρα μιλάει εκεί για αυτούς εκεί τους γύρω που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά και τους μαθητές. Στην προκειμένη περίπτωση ο Κύριος ξεκαθαρίζει ότι έχει όλη τη διάθεση να δώσει, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν ικανότητα να σκεφτούν, να δουν, να νοήσουν, και το πρόβλημα είναι βαθύτερο, αδερφοί. Το πρόβλημα της πνευματικής κόφωσης και της πνευματικής τύφλωσης είναι βαθύτερο. Πάμε στο 14. Και εκπληρούται επ' αυτόν, μιλάει τώρα για αυτούς εκεί, εξηγήσουν μαθητές τι τους είπε πριν λίγο, η προφητεία του Ισαΐα η λέγουσα. Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Εμένα με αγγίζει αυτό. Εμένα προσωπικά. Γιατί, αδερφοί? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και έχω νοήσει πάρα πολύ λίγα. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι εκεί τότε, αυτό που γινότανε ήταν τρομακτικό. Δεν είχε γερθεί προφήτης ξανά στον Ισραήλ τόσο δυνατός. Έβλεπαν και άκουγαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουνε. Ωραία, αυτοί έκαναν, είχαν τη δική τους τύφλωση, είχαν το δικό τους, τη δική τους κόφωση. Σήμερα, εγώ και εσύ, εμείς, μήπως έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα, όχι βέβαια σε τόσο μέγεθος όσο ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν τον Κύριο, έπρεπε να έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, κάτι εξασθενεί. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά μάτια και πνευματικά αυτιά? Μήπως πρέπει. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ξεβουλώνουμε λίγο τα αυτιά μας. Μήπως πρέπει να βγάζουμε ένα πρόβλημα των οφθαλμών, είναι τι, τα δοκαράκια ή τα αγκαθάκια που υπάρχουν, που θα πρέπει να πάμε να πληθούμε, να καθαριστούμε. Η προφητεία λοιπόν του προφήτη Ισαΐα. Κάτι κρατάει κλειστά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Και ακούστε τι λέει. Πήγαινε στο 15. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου Και με τα ότα βαρέως οίκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Έκλεισαν τα μάτια τους. Να μην βλέπουνε και τους οφθαλμούς. Τα, κλείσανε τα μάτια, κλείσανε τα αυτιά. Για να μην νοήσουνε. Με την καρδιά και επιστρέψωση και γιατρέψω αυτούς. Το φως, αδερφοί του Θεού, από πού έρχεται, πείτε μου. Από πού έρχεται το φως? Από τα μάτια. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να δώσει πραγματική όραση. Πρέπει να μας δώσει πραγματικό φως. Όχι το φως της θρησκείας. Όχι το φως της δικής μας αντίληψης. Όχι την ακοή, ό,τι θέλουμε εμείς ακούμε. Αλλά πρέπει να έρθει αυτό το ισχυρό πνεύμα, δηλαδή ο λόγος να έχει τέτοια ισχύ, τέτοια δύναμη, απλά πράγματα, απλά εδάφια. Όπως ο Σπύρον, τους μίλησε με απλά πράγματα, με σπόρους τους μιλούσε ο Κύριος, για να διεγείρει το σπόρο μέσα που είναι ο λόγος του Θεού, ώστε να πάρουν πίστη οι άνθρωποι και να πούνε, για στάσου βρε παιδί μου, τι έχει γίνει εδώ πέρα, έχουμε τη δύναμη του Κυρίου, έχουμε τα πάντα και είμαστε τυφλοί και κουφοί. Ο λόγος λοιπόν έρχεται στα αυτιά μας και πρέπει να τα ανοίξουμε για να μπορέσουμε σε συνδυασμό αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε να το εννοήσει η καρδιά μας, τη φωνή του Θεού δηλαδή, αυτό που πασχίζει ο Κύριος επάνω μας. Πόσες οράσεις έχεις δει και πόσες προφητείες έχεις ακούσει, πόσες προφητείες έχεις διαβάσει και πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει και πόσες θεραπείες έχεις δει και πόσες ωραίες ημέρες έχεις δει και η καρδιά δεν λέει να αλλάξει. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, είναι παχιά. Είναι παχιά. Είναι απόφαση της καρδιάς. Η καρδιά πρέπει να αποφασίσει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι μας ζητάει όταν έρχεται κάποιος στη Βασιλεία του Θεού, τι τον προτρέπουμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να δώσει την καρδιά του στον Κύριο. Αν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, έχουμε δώσει και τα μάτια μας, έχουμε δώσει και τα αυτιά μας, έχουμε δώσει και το νου μας, αδερφοί. Αυτό προσπαθεί ο Κύριος να πάρει, την καρδούλα μας. Ακούστε, λέει στο 16, ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάρι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας, διότι ακούωσι. Έχουμε μακαρισμό λοιπόν, διότι ο Κύριος μας ανοίγει τα αυτιά και τα μάτια. Θα λέγαμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα. Το ξέρεις ότι εσύ που είσαι εδώ έχεις το πλεονέκτημα? Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω πηγαίνουν σε ένα νεκρό ζωγραφισμένο πρόσωπο που δεν είναι καν αυτό που λένε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, θα το πω πάλι, έτσι νιώθω να το πω. Έχω ένα γνωστό, ο οποίος είναι αγιογράφος. Πάει και ζωγραφίζει στις εκκλησίες επάνω, στους τρούλους, αγγέλους, αγίους και τα πάντα. Πριν πάει εκεί, καπνίζει τόσο πολύ χασίση που δεν βλέπει τη μύτη του. Το ξέρω. Και πάει και ζωγραφίζει. Και πάει μετά ο άνθρωπος και προσεύχεται σε αυτό που ζωγράφισε ο εθισμένος άνθρωπος στα ναρκωτικά και λέει ότι είναι ο Θεός του αυτό. Και εμείς έχουμε το πλεονέκτημα εδώ που έχουμε την αλήθεια, το φως, έχουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό τους έλεγε ο Κύριος. Είστε μακάριοι, διότι βλέπετε. Στο ψαλμό 49, το 40, λέει ο ψαλμωδός, «Θέλω κλείνει εις παραβολή το οτίο μου». Ο Κύριος μπορεί να μιλάει με παραβολές, αλλά είναι τόσο δυνατός ο Λόγος του Θεού. Το ξέρεις ότι από μια παραβολή μπορείς να πάρεις θεραπεία? Το ξέρεις ότι από έναν ψαλμό, από ένα ψαλμό, από έναν ύμνο, μπορείς να πληρωθείς με το Πνεύμα του Θεού, γιατί περιέχει τη δόξα του Θεού μέσα? Παροιμίες 15:31, το οτίον το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ω, το αυτή που αγαπάει, τι, τον έλεγχο. Δεν ήθελαν να ακούσουν κανέναν έλεγχο. Έχουμε μια, δεν ξέρω πώς να το πω, ασθένεια. Δεν θέλουμε ποτέ, μωρό, βλέπεις ένα μωράκι τόσο, μόλις τους πεις, μην το κάνεις αυτό, αμέσως θυμώνει το μωρό. Η αδαμία αφήσει. Η αδαμία αφήσει θα μας ακολουθεί για πάντοτε, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον έλεγχο της ζωής να έρθει μέσα μας. Δηλαδή σήμερα μπορεί ο Κύριος να μας λέει, υπάρχουν μέρες που ακούμε ωραία κηρύγματα, όλο χαρά και ευλογία και αυτά, αμήν, πάντα έτσι είναι ο λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά λέει ότι μπορεί να πάρει, λέει, ο αμπελουργός το ψαλίδι για να κατέβει στον αμπελώνα του και άμα υπάρχει κάμια παραφιάδα να την κόψει. Μπορεί σήμερα να έχει ο Κύριος καμιά πνευματική μπατονέτα και να θέλει λίγο τσικ τσικ ταυτάκι. Έλα να ξεβουλώσουμε λίγο ταυτάκι. Μπορεί. Ή τα ματάκια μας λίγο να τα διορθώσει. Τι λέτε, έχουμε πρόβλημα? Ο σοφός όταν δεχτεί, λέει, έλεγχο, γίνεται σοφότερος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ισαΐας 50, το 5, μεσιανική προφητεία. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον, ποιος ανοίγει αυτή, ποιος ανοίγει. Ο Κύριος. Πώς το ανοίγει το αυτή? Με το λόγο του. Σου λέει, αν υπακούσεις και δεν στραφείς πίσω και μείνεις πιστός σε μένα, εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουσέ το, λέει, άκουσέ το. Έχω αλήθεια, λέει ο Κύριος. Μη στραφείς, Ισραήλ, πίσω. Μην πας πίσω από τα είδωλα. Μην πας πίσω από άλλους θεούς. Μην αρνηθείς τη δόξα μου και θα έχεις τα πάντα από μένα. Σου ετοιμάζω γη της επαγγελίας. Αλλά για να πας εκεί πρέπει να δουλέψεις, κάτι να κάνεις. Και ο Θεός καλεί την εκκλησία όπως και τους μαθητές. Τους κάλεσε να δουλέψουν τον πνευματικό τους χαρακτήρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε έρθει από τον κόσμο. Ο Παύλος είχε έρθει από τον κόσμο. Εάν δεν άστραφε το φως στα μάτια του Παύλου ώστε να γίνει από Σαύλος Παύλος, δεν θα είχαμε αυτά τα υπέροχα μηνύματα από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο Πέτρος δεν έβλεπε τον Κύριο την ημέρα που τον αρνήθηκε, τον είδε ο Ιησούς, ο κόκορας φώναξε, διασταυρώθηκαν τα μάτια τους και τον πήραν τα κλάματα τον Πέτρο. Ω, τι πάθανε τα μάτια του. Πείτε μου, άλλαξε η ζωή του ή δεν άλλαξε? Η αλλαγή αρχίζει από τα μάτια. Επιθυμώ να θέλω να βλέπω αυτά που θέλει ο Θεός. Επιθυμώ να ακούω αυτά που θέλει ο Θεός. Κλείνω τα αυτιά μου σε όλη τη βρωμιά. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησαν ουδέ εστράφην πίσω. Παίρνουμε απόφαση, λέμε, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, θα κάνω το θέλημά σου. Με το που θα πάρεις την απόφαση να πεις, Κύριε, θα σε ακολουθήσω, τι νομίζεις, θα έρθουνε οι άγγελοι και θα σου στρώσουνε χαλί κόκκινο? Οι άγγελοι θα σου στρώσουνε για λίγο καιρό χαλί μέχρι να σταθεροποιηθείς. Όταν μάθεις να περπατάς και πεις τώρα έμαθα και ξέρω, μετά θα έρθει κάποιος άλλος μπροστά και θα σε περιμένει. Σου στήσει παγίδες. Δεν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσεις απέναντι εάν δεν δοκιμαστείς. Αν δεν μάθεις να ξεφεύγεις από τις παγίδες. Και ο Κύριος καλεί το λαό του να μάθει να ξεφεύγει από τις παγίδες που ο διάβολος βάζει στα μάτια του μπροστά και από τις σιρήνες που φωνάζουν. Ισαΐας 19-18. Και εν εκείνη την ημέρα η κοφή θέλουσε ακούσει τους λόγους του βιβλίου και η οφθαλμή των τυφλών θέλουσε ειδή. Ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Υπάρχει ημέρα στη ζωή μας που υπάρχει σκοτάδι και ομίχλη, ημέρες οι πονηρές. Αλλά εδώ είναι για μια άλλη ημέρα που λέει, για εκείνη την ημέρα, τη θαυμαστή. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για τις μεγάλες ημέρες είναι και για τη δική μου την καθημερινότητα. Ο Θεός το λέει για τότε και για σήμερα και για το παρελθόν και για πάντα. Ισαΐας 19-18. Η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Πρέπει να γίνει ένα θαύμα από τον Κύριο. Ένα θαύμα περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα ήταν με άλλο τρόπο θα είχε γίνει και θα είχαμε τελειώσει. Τα θαύματα όμως ξέρετε που γίνονται? Τα θαύματα γίνονται στην προσευχή και στην εξήτηση. Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν καλά, πρέπει να πέσουμε κάτω και να αρχίζουμε να κλαίμε για να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να κάτσουμε μέχρι να μας μιλήσει ο Κύριος. Ο Κύριος λοιπόν φέρνει αυτή την ημέρα, καθώς γνωρίζουμε και θα γνωρίσουμε τον Κύριο χωρίς σκοτάδι, αδερφοί, χωρίς ομίχλη. Ξέρετε, είναι πολύ απλό για τον Θεό, αλλά είναι πολύ πλοκό για μας και σύνθετο. Αλλά ο Κύριος σου λέει, άνοιξε τα μάτια και θα δεις, άνοιξε τα αυτιά και θα ακούσεις. θα εννοήσεις τι βλέπεις Ισραήλ. Και όλα είναι στην επιστροφή και θεραπεία, όπως είπε. Λέει, άνοιξουν, λέει, τα μάτια και επιστρέψουν σε μένα, εννοήσουν και επιστρέψουν, εγώ θα τους θεραπεύσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ξέρετε, για τον Θεό είναι τελειωμένα. Ματθαίος 13, 18 έως 19. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην οούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν που ακούει και δεν εννοεί. Τι συμβαίνει όταν ακούμε και δεν εννοούμε? Ο λόγος λέει ότι πέφτει, λέει, στον δρόμο, και ο δρόμος που βρίσκεται ο άνθρωπος, δηλαδή είμαστε συνέχεια που? Σε μια κίνηση, τρέχουμε συνέχεια στον δρόμο. Αλλά ξέρεις, τον Θεό δεν τον συναντήσει στον δρόμο, τον Θεό να τον συναντήσει στην ησυχία. Εάν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και δεν ξεχωρίζεις μια ώρα για τον Θεό, μέσα στον δρόμο δεν θα σου κάνει χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ εργατικός. Ο Θεός έχει διαφορετικούς νόμους. Σε μια κίνηση, σε διαδρομές, σε συνάντηση με ανθρώπους που διαβαίνουν και αυτοί τους ίδιους δρόμους, έχουν μια αγωνία να φτάσουν κάπου και η οδός αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Η καρδιά καταπατείται από την φοβερή κίνηση, το άγχος, το στρες, τη ματαιότητα. Ο Κύριος λέει ότι έδωσε σπόρο, έδωσε τάλαντα. Εμπιστεύτηκε την καρδιά μας, αλλά ήταν η κίνηση και η αγωνία μας να φτάσουμε κάπου τόσο μεγάλη και υπήρχε μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε ο σατανάς άρπαξε, λέει αυτό. Πω, κοίταξε να δεις, δίνουμε δικαίωμα στον σατανά να αρπάξει. Ναι, και δεν έρχεται σιγά σιγά, γιατί άμα έρθει σιγά σιγά θα τον πάρεις χαμπάρι. Ξαφνικά, ενώ είσαι μέσα στην κίνηση και έχεις τα πράγματα, αυτά που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις, έρχεται ο διάβολος και στο παίρνει και δεν παίρνεις χαμπάρι τίποτα. Ίσως όταν ήσουν εσύ στη δουλειά σου, εκεί που έπρεπε να εισγυρίσεις το σπίτι σου και είχες δώσει όλο σου το είναι να είσαι εκεί, ένα παράδειγμα είπα τώρα, δεν είναι κακό να δουλεύουμε, αλλά όταν δίνεις όλη, λέει, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί είναι και η καρδιά σου. Πίσω το ταμείο σου ήταν κενό. Και στο ταμείο σου ήταν τα πολύτιμα πράγματα που ο Θεός έχει. Συνήθως στο ταμείο μας βάζουμε τα ωραία, τα πολύτιμα. Και πήγε εκεί ο διάβολος και είδε ότι το ταμείο ήταν κενό, δεν υπήρχε φύλακας και σηκώθηκε και έφυγε. Όταν είσαι στην προσευχή στο ταμείο σου, είσαι φύλακας της ψυχής σου. Εκεί είναι που ο Θεός σου φέρνει ευλογίες και εσύ τις κρατάς. Αρπάζει, λέει. Ξαφνικά όλα γίνονται. Η σκληρότητα της καθημερινότητας. Θέλω να σου πω ένα λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να τα πάρεις όλα πίσω. Αμήν. Ό,τι σου άρπαξε να το πάρεις πίσω. Αμήν. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ζει αυτή την οδό, τη δική του οδό, και οι οφθαλμοί βλέπουν και τα αυτιά του ακούνε τα δικά του, πρέπει να ζητήσει φως από τον Κύριο και να του κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη να αλλάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Μετάνοια για την τύφλωση, μετάνοια για την κόφωση, για τη σκληροκαρδία. Απλά, Κύριε, μετανοώ. Πας στον Κύριο μπροστά και του λες, Κύριε, μέχρι σήμερα δεν έχω φέρει το επιθυμητό καρπό. Γιατί ήμουνα στον δρόμο συνέχεια, στην κίνηση. Έκανα το έξτρα μίλι. Θέλω να μετανοήσω. Γιατί δεν άκουγα, ούτε έβλεπα. Δεν εννοούσα τις αξίες. Είχα δώσει αλλού αξίες. Και τελικά το ταμείο μου είναι άδειο. Ο διάβολος πήγε και μου τα έκλεψε όλα. Πάμε στο 20. Ο δε επί τα πετρώδης παρθής, ούτως είναι ο ακούω τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτό. Δεν έχει όμως ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος, όταν δεν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Εδώ τώρα έχουμε τα πετρώδητα σκληρά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Έτσι δεν είναι? Και ξέρω ότι το σκέφτεσαι αυτό, λες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το ξέρω. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό ψάχνω το Λόγο του Θεού. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τα λες με τον έναν τρόπο, τα λες με τον άλλον. Πόση κόφωση έχω. Αλλά, Κύριε, μετανοώ. Λέω, υπάρχει, Κύριε, χρόνος επιστροφής? Και μου λέει ο Κύριος, υπάρχει. Δηλαδή, του λέω, Κύριε, με δέχεσαι? Μου λέει, σε δέχομαι. Δηλαδή, θα μου θεραπεύσει την ακόη? Θα σε θεραπεύσω. Θα μου θεραπεύσει και τα μάτια? Θα σε θεραπεύσω και τα μάτια. Και πώς θα γίνει, Κύριε? Μετάνοια και επιστροφή, λέγεται, παιδί μου. Και κάνω καινούρια βήματα. Πετρώδη, σκληρά εδάφη, ακατέργαστα. Ο προφητικός λόγος βγάζει πέτρες. Όταν έρθει προφήτης και είναι προφήτης του Κυρίου, μην περιμένεις να σου πει, πω, διαμάντι μου, αστέρι μου. Εσένα περίμενα, πού ήσουν? Μα δεν βρέθηκε κανένας μεταξύ αυτών, αλλά εσύ, ο όμορφε, δυνατέ. Μην περιμένεις να σου μιλήσει έτσι ο Κύριος. Θα έρθει και θα σου πει, σ' αγαπάω, είσαι παιδί μου, σε έχω πλύνει με το αίμα μου. Αμέσως τι σου λέει? Είσαι βρωμιάρης, ήσουν ελεηνός και εγώ σε έπλυνα. Για να μην έχεις καύχηση πουθενά. Σε βάζει στη θέση ο Κύριος κατευθείαν. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, θα με υπακούσεις, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα σου πει ο αληθινός προφήτης. Κάποτε άκουγα πάρα πολλά πράγματα, άτομα τα οποία δεν βαδίζανε με τον Κύριο καλά και λέγανε άλλοι, άκουσες προφητιάρες. Όχι, λέω, δεν άκουσα, ακούω τι θέλω να ακούω. Θέλω να ακούω τις προφητείες του Λόγου του Θεού που αλλάζουν τις καρδιές. Άνθρωποι λοιπόν που αρνούνται να καθαριστεί το χωράφι τους είναι αυτοί που λένε ναι σε όλα. Τι είπαν αυτοί εδώ? Ναι, θα το κάνω, Κύριε, ναι. Όλα καλά, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Έτσι δεν λένε οι πολιτικοί? Ναι σε όλα. Ποτέ δεν σου πει ο πολιτικός όχι. Ποτέ. Μα η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πολιτική, περιέχει αλήθεια μέσα. Λένε ναι σε όλα, αλλά δεν κάνουν το βήμα της αλλαγής. Δεν εννοούν την επικινδυνότητα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι μας λέει εδώ? Είναι μονίμως σκανδαλισμένοι. Το λέει εδώ, το μέτρο είναι εδώ. Όταν δεν έχει ρίζα εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος και γίνει θλίψης ή διωγμός δια τον λόγο, ευθύς σκανδαλίζεται. Το παραμικρό εμπόδιο, ο διωγμός ή η θλίψη, είναι κάτι που δεν το θέλουν σε καμιά περίπτωση ούτε να ακούν, ούτε να βλέπουν για τη στενή πύλη. Ο λόγος όμως λέει ότι η πύλη του ουρανού είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Ξέρετε, είναι έτοιμοι να φτιάξουν, να βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη, να φτιάξει ένα άλλο Ευαγγέλιο που να λέει ότι δεν ισχύει αυτό, καινούρια πράγματα, και το ετοιμάζουνε. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο που πήραμε, την πίστη που παραδόθηκε σε εμάς, αδερφοί. Αμήν. Στην καρδιά πρέπει να ριζώσει ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριός μας. Αν ο Χριστός ριζώσει στην καρδιά, αν φύγουν οι πέτρες και ριζώσει ο Χριστός στην καρδιά, ο άνθρωπος αυτός θα σκανδαλίζεται. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιες πέτρες πρέπει να βγάλουμε από την καρδιά μας? Πέτρα μεγάλη, ογκόλιθος, εγωισμός. Άλλη πέτρα? Ξέρετε, αδελφοί, τι υπάρχει μέσα στο κτήμα μας, στο χωράφι μας? Απλό είναι. Είναι απλό. Εάν έχεις μέσα το ένα μου φταίει, το άλλο μου φταίει, ο Γιώργος μου φταίει, πάντα φταίει ο ποιμένας, δεδομένο αυτό, ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η δουλειά φταίει, πας, λες, θα πάω σε μια καινούργια δουλειά, με το που πας στη δουλειά, πα, πρόβλημα, ήταν το περίμενα, αυτό το καλύτερο, ήταν το όνειρό μου, α, ξαφνικά. Μα το σκάνδαλο είναι μέσα σου. Ναι ή όχι? Βλέπετε ότι δεν έχουμε σκεφτεί μέσα μας τι έχουμε? πικρία, εγωισμό. Πρέπει να μπει το αλέτρι του Κυρίου και να πιάσει να οργώνει, να οργώνει, να οργώνει, να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί βλέπεις ότι το χωράφι είναι καλό. Άμα δεν οργωθεί, δεν φαίνονται οι πέτρες. Ωστόσο δεν βλέπεις τον καρπό. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην έχουμε καρπό. Απλά είναι τα πράγματα, αδερφοί. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν αφήσουμε και οργωθεί η καρδιά μας και βγουν οι πέτρες και υπάρχει το κόσκινο, το ξέρετε το κόσκινο. Αν πας εκεί που πουλάνε χώμα, παίρνεις κοσκινημένο χώμα.
2: Που το έχουν πάρει το κόσκινο, είναι λεπτό, ένα σύρμα με λεπτές τρύπες. Παίρνουν το φτιάρι, ρίχνουν μέσα, γεμίζουν το κόσκινο αυτό
1: και το ταρακουνάνε. Όταν ο Κύριος πιάσει και αρχίζει και σε ταρακουνάει, θα σε πιάσει ζαλάδα. Αλλά άφησε τον να βγάλει όλη την πέτρα από μέσα. Άφησε τον. Θέλει χώμα καλό. Το καλό χώμα είναι αυτό που θα φέρει καρπό. Ο Πέτρος νόμισε, του λέει ο Κύριος, του λέει ο διάβολος θα σε... Τι τον έκανε? Τον κοσκίνησε. Αν τον Πέτρο τον κοσκίνησε και φύγανε οι πέτρες από μέσα. Εγώ Κύριε, εγώ μαζί σου και στο θάνατο. Αλήθεια. Εγώ Κύριε σου τα δίνω όλα. Πόσες φορές έχω πει στον Κύριο, Κύριε, στα δίνω όλα και όταν είναι η ώρα να τα δώσω δεν του δίνω τίποτα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω για σένα, εγώ μιλάω για μένα. Μιλάω για μένα. Και ψάχνω την καρδιά μου, ψάχνω τα αυτιά μου, ψάχνω το νου μου, λέω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν εννοώ, δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι εάν είχα ακούσει τι μου λέει, αν είχα δει τι μου δείχνει, αν είχα εννοήσει, αν είχα καθαρίσει την καρδιά μου, θα είχα καρπό και όχι μόνο 5, 10, 500. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ότι υπάρχουν λοιπόν στην καρδιά πέτρες? Από το πόσο σκανδαλίζεται. Μαθαίος 13:22. Εδώ τώρα έχουμε και κάτι άλλο. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούων το λόγο. Έπειτα ημέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Έχουμε λοιπόν, ξέρεις, τα αγκάθια δεν πάνε να φυτρώσουν σε άγριους τόπους, φυτρώνουν εκεί που δουλεύει κάποιος. Αγκάθια, ζυζάνια, όλα αυτά. Εκεί που κάποιος περιποιείται τη γη, είναι λες και ο διάβολος το κάνει. Έχεις μία γη, δεν την έχεις αφημένη, δεν ασχολείται καθόλου. Αν πας και φυτέψεις δύο ντοματούλες για να φας, θα δεις πόσα ζουζούνια. Θα μαζευτούν όλα τα ζουζούνια που υπάρχουν του κόσμου επάνω στις ντοματιές σου. Όλα τα ζυζάνια θα θέλουν να την πνίξουνε. Ο Κύριος θέλει να απαλλαγούμε από την απάτη του πλούτου. Νομίζουμε ότι πρέπει να τα κερδίσουμε όλα και πρέπει να τα έχουμε όλα. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα. Τον Κύριό σου μόνο. Τον Κύριο και τίποτα άλλο. Είναι ικανός, είναι τόσος πολλής που θα έχεις άρτο κάθε μέρα. Ο Ισραήλ ήταν μέσα στην έρημο, κοιμότανε ήσυχα και έβγαινε το πρωί έξω και μάζευε το μάνα. Κάποιος δούλευε για αυτόν και του έδινε το μάνα. Και όταν ήθελε και κρέας έχω. Ορτίκια, μπρος στο στρατόπεδο μέσα. Τα ορτίκια μέσα τα πιάνανε, τα τρώγανε. Η απάτη του πλούτου, η απάτη μας εξαπατάει ο πονηρός και καθόμαστε και τον ακούμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο, να πάνω και το παράλλο και όλο φτιάχνω, φτιάχνω, φτιάχνω και στο τέλος τίποτα δεν φτιάχνω. Γιατί έρχεται, λέει ο διάβολος, και αρπάζει αυτό. Η απάτη. Πρέπει να γίνουν όλα δικά μας, τα θέλω όλα. Η αλήθεια είναι ότι τα αγκάθια φυτρώνουν πολύ γρήγορα και ο Θεός εύχομαι να φυλάξει τις καρδιές μας. Εύχομαι το πνεύμα του Κυρίου σήμερα να περάσει έτσι ωραία ευγενικά και λίγο να μας φτιάξει λίγο την ακοή. Να ακούμε λίγο καλύτερα. Το νου να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα. Και να επιθυμίσουμε αυτό που λέει στο 23. Ο δε σπαρθείς επί την καλή τη γη. Ούτως είναι ο ακούος των λόγων και εννοών
2: Και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλή τη γη. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε όραση για να είμαστε μια καλή γη. Συμφωνούμε σε αυτό? Αμήν. Θέλουμε να μας βλέπει ο Κύριος ότι είμαστε μια καλή γη. Η καλή γη δεν γίνεται ξαφνικά. Η καλή γη φτιάχνεται. Η καλή γη είναι γη που εργάζεται επίμονα κάποιος επάνω της και την κάνει άξια και ικανή. Όταν ο άνθρωπος ανοίξει τους οφθαλμούς και τα αυτιά και την καρδιά και δεχτεί την περιποίηση του Γεωργού Ονόων. Αδερφοί, όταν λέμε στον Κύριο, «Κύριε, δεν μπορώ αυτό, μη με αλλάξεις. Θέλω να έχω το δικό μου τρόπο, μη με πιέζεις. Έχω το δικό μου νου και τα βλέπω με τη δική μου πλευρά. Έχω τη δική μου νοοτροπία». Όταν γενικά δεν ακούμε τις συμβουλές του Λόγου του Θεού, όταν έρχονται δοκιμασίες και κλείνουμε τα μάτια μας και αγνοούμε τη φωνή του Θεού για επιστροφή, δίνουμε δικαίωμα να αρπάξει ο εχθρός ό,τι καλό είναι σπαρμένο στη γη μας. Η καλή γη εργάζεται λοιπόν την καθαρότητα. Το χέρι του Θεού είναι μονίμως επάνω μας. Όταν ο Παύλος και ο Πέτρος μιλάνε για δοκιμασίες που είναι δόξα, τους δίρανε και βγήκαν έξω χαρούμενοι που φάγανε, που δαρθήκανε, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Πασχίζει λοιπόν ο Κύριος με κάθε τρόπο να βγάλει τις πέτρες για να μπορεί ο Γεωργός να περιποιηθεί τη γη μας. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο ξερίζωμα? Από ζυζάνια, πέτρες. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα, όπως είπα προηγουμένως, του κοσκινίσματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Πρέπει να χωριστεί το πολύτιμο χώμα από τις πέτρες. Τι λέτε, έχουμε το θάρρος και την τόλμη να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ώστε να δούμε, να υπακούσουμε κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που μέχρι σήμερα βλέπαμε και ακούγαμε? Θα το περάσουμε μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί βαθιά επιτέλους μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να κλείσουμε κάθε πόρτα και κάθε διαρροή. Ο καρπός μας θα αυξηθεί και η καλή γη στα χέρια του Θεού θα φέρει ευλογία ανάμεσά μας. Πιστεύω, ξέρετε, δεν βλέπει ο Θεός και λέει, είναι τρεις άνθρωποι εκεί, εσύ είσαι καλή γη, εσύ είσαι κακή γη, εσύ έχεις αγκάθια. Όχι. Ο Θεός μας βλέπει όλους καλούς. Είστε όλοι καλοί. Αν αφήσουμε εμείς την καρδιά μας και πιάσει η αγκάθια, εμείς φταίμε. Εάν κλείσουμε τα μάτια μας, εμείς φταίμε. Αν δεν βγάλουμε τις πέτρες, εμείς φταίμε. Μας έχει δοθεί ο πολύτιμος λόγος του Θεού, αδερφοί, και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:9. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το μέσον. Είναι αυτός που αν τον επικαλεστούμε προς συγκεκριμένη βοήθεια θα έρθει. Εύχομαι λοιπόν, όπως λέει στο Ματθαίο 13:23, ο δε σπαρθείς επί την καλή γη, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών. Ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ένα τελευταίο εδάφιο και ο Κύριος να σε ευλογήσει. Β' Πέτρου 1:3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να σας γεμίσει με το Πνεύμα Του το αγαθό. Εύχομαι καρποφορία σε όλους τους τομείς ζωής μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν παραβολή μεν, αλλά περιείχε μεγάλη αλήθεια μέσα. Ήταν βέβαια για εκείνους, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και για σήμερα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, αν κάποιος από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμμωμο ας το προσφέρει. Κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου θα το προσφέρει για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του για να γίνει εξηλαίωση για αυτόν. Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και η γη του Αρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα και θα ραντίσουν το αίμα ολόγυρα πάνω στο θυσιαστήριο που είναι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα γδάρουν το ολοκαύτωμα και θα το διαμελήσουν στα μέλη του. Και η γη του Αρών, του ιερέα, θα βάλουν φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα στιβάξουν ξύλα επάνω στη φωτιά. Και η γη του Αρών, οι ιερείς, θα στιβάξουν επάνω τα μέλη, το κεφάλι και το λίπος επάνω στα ξύλα που είναι επάνω στη φωτιά που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόστια του και τα πόδια του θα τα πλύνουν με νερό. Και ο ιερέας θα τα κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και εάν το δώρο του για το ολοκαύτωμα είναι από τα κοπάδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια, αρσενικό άμμωμο θα το προσφέρει. Και θα το σφάξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου προς τα βορεινά, μπροστά στον Κύριο. Και θα ραντίσουν οι γη του Ααρών, οι ιερείς, το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα το διαμελήσουν κατά τα μέλη του και το κεφάλι του και το λίπος του. Και ο ιερέας θα τα στιβάξει επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά που βρίσκεται πάνω στο θυσιαστήριο. Και τα εντόστια και τα πόδια θα τα πλύνει με νερό. Και ο ιερέας θα τα φέρει όλα και θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του στον Κύριο είναι ολοκαύτωμα από πουλιά, τότε θα προσφέρει το δώρο του από τριγώνια ή από νεοσούς περιστεριών. Και θα το φέρει ο ιερέας στο θυσιαστήριο και με τα νύχια θα το αποκόψει το κεφάλι του και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα στραγγίσει το αίμα του στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα βγάλει τον πρόλογο του μαζί με τα κόπρανά του και θα τα ρίξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου, προς τα ανατολικά, στον τόπο της τάχτης. Και θα το σχίσει από τις στερούγες του. Όμως δεν θα το διαχωρίσει. Και ο ιερέας θα το κάψει πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα που είναι πάνω στη φωτιά. Είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Λεβιτικών κεφάλαιο δεύτερο. Κι αν κάποιος προσφέρει δώρο, προσφορά από άλφητα στον Κύριο, το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι και θα χύσει επάνω σε αυτό λάδι και θα βάλει επάνω σε αυτό λιβάνι. Και θα το φέρει στους γιους του Αρών, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι του. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφητα θα είναι του Αρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και όταν προσφέρεις δώρο, προσφορά από άλφητα ψημένη σε φούρνο, θα είναι άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι και άζυμα λάγανα χρησμένα με λάδι. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε κάψα, θα είναι άζυμο από σιμιγδάλι ζυμωμένη με λάδι. Θα τη χωρίσεις σε τμήματα και θα χύσεις επάνω της λάδι. Είναι προσφορά από άλφητα. Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφητα ψημένη σε τηγάνι, θα γίνει από σιμιγδάλι μαζί με λάδι. Και θα φέρεις στον Κύριο την προσφορά από άλφητα που έκανες από αυτά. Και όταν φερθείς στον ιερέα, αυτός θα τη φέρει κοντά στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα χωρίσει από την προσφορά των αλφήτων την αναμνηστική θυσία της και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφητα θα είναι του Ααρών και των γιών του. Είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. καμιά προσφορά από άλφητα που προσφέρεται στον Κύριο δεν θα είναι ένζυμη, επειδή κανένα προζύμι ούτε μέλι δεν θα κάψετε σε καμιά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Σχετικά δε με το δώρο των απαρχών, θα τις προσφέρετε στον Κύριο. Όμως δεν θα καούν πάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας. Και κάθε δώρο της προσφοράς σου από άλφητα θα το αλατίζεις με αλάτι. Και δεν θα αφήσεις να λείψει το αλάτι της Διαθήκης του Θεού σου από την προσφορά σου από άλφητα. Επάνω σε κάθε δώρο σου θα προσφέρεις αλάτι. Και αν προσφέρεις από τα πρωτογεννήματά σου προσφορά από άλφητα στον Κύριο, για την προσφορά των πρωτογεννημάτων σου από άλφητα θα προσφέρεις χλωρά στάχια ψημένα σε φωτιά, σιτάρι φρυγανισμένο από μεστά στάχια. Και θα χύσεις επάνω της λάδι και θα βάλεις επάνω της λιβάνι. Είναι προσφορά από άλφητα. Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική θυσία της από το φρυγανισμένο σιτάρι της και από το λάδι της μαζί με όλο το λιβάνι της. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Ψαλμός 91. Αυτός που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του υψίστου, κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα θα διαμένει. Θα λέω στον Κύριο, «Εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, σε Αυτόν θα ελπίζω. Επειδή Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθεια του είναι πανοπλία και ασπίδα. Από φόβο νυχτερινό δεν θα φοβάσαι. Την ημέρα από βέλος που πετάει άσκοπα. Από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι. Από όλεθρο που ερημώνει μέσα στο μεσημέρι. Χιλιάδα θα πέφτει από τα αριστερά σου και μυριάδα από τα δεξιά σου. Όμως σε σένα δεν θα πλησιάζουν. Μονάχα με τα μάτια σου θα θωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Επειδή εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο, έκανες καταφυγιό σου. Κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Επειδή τους αγγέλους του θα προστάξει για σένα, για να σε διαφυλάτουν σε όλους τους δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν επάνω στα χέρια τους, για να μην προσκόψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατήσεις επάνω σε λιοντάρι και επάνω σε οχιά. Θα καταπατήσεις λιονταράκι και δράκοντα. Επειδή έβαλε την αγάπη του σε μένα, γι' αυτό θα το λυτρώσω. Θα τον υψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά μου. Θα με επικαλείτε και θα τον εισακούω. Μαζί του θα είμαι στη θλίψη. Θα το λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Θα τον χορτάσω από μακρότητα ημερών και θα δείξω σε αυτόν τη σωτηρία μου. Ψαλμός 92. Ψαλμός οδής για την ημέρα του Σαββάτου. Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κάθε νύχτα. Με δεκάχορδο όργανο και με ψαλτήρι, με οδή και κιθάρα. Επειδή με έφρανες, Κύριε, στα δημιουργήματά σου. Θα αγάλωμε στα έργα των χεριών σου. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Υπερβολικά βαθύς είναι οι συλλογισμοί σου. Ο άνθρωπος, ο ανόητος, δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι οι ασεβείς βλασταίνουν σαν χορτάρι και όλοι οι εργάτες της ανομίας ανθίζουν για να αφανιστούν αιώνια. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ύψιστος στον αιώνα. Επειδή δες οι εχθροί σου, Κύριε, επειδή δες οι εχθροί σου θα εξολοθρευτούν, θα διασκορπιστούν όλοι οι εργάτες της ανομίας. Αλλά εσύ θα υψώσεις το κέρας μου όπως του μονοκέρα του ζώου. Εγώ θα χρηστώ με νέο λάδι. Και το μάτι μου θα δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα αυτιά μου θα ακούσουν για τους κακοποιούς που επαναστατούν εναντίον μου. Ο δίκαιος θα ανθίζει σαν φοίνικας. Σαν κέδρος του Λιβάνου θα αυξάνει. Φυτεμένοι στον οίκο του Κυρίου θα ανθίζουν στις αυλές του Θεού μας. Θα καρποφορούν και σε αυτά τα βαθιά γυρατιά. Θα είναι ακμαίοι και ανθεροί, για να αναγγέλουν ότι ο Κύριος είναι δίκαιος, το φρούριό μου, και δεν υπάρχει σε αυτόν αδικία. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια, και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλο παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και την προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε για να μην πέφτετε σε πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανύπαντρους και στις χείρες να τι συνιστώ. Το καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίγεται από την επιθυμία. Στους έγκαμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλειωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω, εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή επιθυμεί όπως και αυτός να ζουν μαζί, να μην τη χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που επιθυμεί όπως και αυτή να ζουν μαζί, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτικα, τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ειδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός σας έχει καλέσει για να ζείτε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος, όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος, όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει, έχει καμιά σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν, όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Και αν ακόμα έχεις την δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια και αυτός που όντας ελεύθερος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου στην κοινότητα, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδερφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχθηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο, δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Έχει λυθεί ο γάμος σου, μην αναζητάς άλλη σύζυγο. Αλλά και αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Και αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται θα μπουν σε βάσανα. Και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Εννοώ το εξής με αυτό που λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε και όσοι έχουν σύζυγο
2: ας ζουν σαν να μην έχουν, και όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται, και όσοι δοκιμάζουν χαρές σαν να μην χαίρονται, και όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα, και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Επειδή η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Και εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πως θα αρέσει στον ερχόμενο Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πως θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Είναι μοιρασμένος ανάμεσα σε δύο επιδιώξεις. Και οι ανήπαντροι, είτε αιώριμη γυναίκα είτε νεαρή κόρη, νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πώς θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, και όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον ερχόμενο Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένα που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί, δεν αμαρτάνει, ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από τα κατάβαθά του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένα που ζει μαζί του, θα κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί θα κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενώ σου αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, αλλά νομίζω πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμη τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και τον έχει εκλέξει. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί και αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη που ονομάζονται από άλλους θεοί, και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας που είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα, που δεν έχουν ακόμη αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους, που είναι αδύνατη, τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε σε αξία, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα, που έχει τη γνώση να καλοκάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Κι έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίο ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, δεν θα βάλω ποτέ κρέα στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάμπτουμε τα γόνατα της καρδιάς μας σε Σένα, Κύριε. Την ώρα αυτή να Σε ευχαριστήσουμε, να Σε ευλογήσουμε, καθώς δέχτηκες, Κύριε, τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Την ώρα αυτή είμαστε στα πόδια Σου, Ιησού, και ζητάμε τους λόγους Σου, ζητάμε το χρήσμα Σου, ζητάμε το πνεύμα Σου, Κύριε. Οι λόγοι Σου να γίνουν ζωή επάνω μας, Χριστέ μου. Αφύπνισε και διέγειρε από μέσα μας νέα πίστη, Κύριε. Νέα όραση, να μπορούμε να δούμε μπροστά, Κύριε Ιησού, σαν στράτευμα δικό Σου οπλισμένο, γεμάτο φως και δόξα, Κύριε. Να φέρουμε το φως Σου παντού, Ιησού Άγιε. Παντού, Κύριε Θεέ μου. Να λάμψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ζουν στο σκοτάδι, Κύριε. Γιατί Εσύ ήρθες φως, ουράνιο φως, Κύριε, για να φωτίσεις τη ζωή μας, και Σε ευχαριστούμε, Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μου γλυκέ. Έλα και μίλησε μας τώρα και Σου ζητάμε για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Αμήν, Βασιλιά μας, αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Θέλω να διαβάσω Κολοσσαΐς Β 20. Κολοσσαΐς 2:20. Μιλάει ο Παύλος στις Κολοσσές. Αλλά θέλω να αρχίσω με το λόγο αυτόν για να μπούμε μετά μέσα στο πνεύμα αυτό της επιστολής, να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει εμάς σήμερα. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα.

έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Ξέρετε ότι όταν έγραφε ο Παύλος στις Κολοσσές, ήταν γιατί του είχε γράψει γράμμα ο Απόστολος της Εκκλησίας αυτής, ο οποίος ήταν Απόστολος και της Λαοδικίας και της Ιεραπόλεως. Ο Επαφρόδητος είχε ιδρύσει αυτές τις εκκλησίες εκεί. Δεν είχαν δει τον Παύλο, μόνο άκουγαν γι' αυτόν. Και του έγραψε τώρα ο Επαφρόδητος γιατί αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται δήθεν σαν αδελφοί ή μέσα από τους αδελφούς χριστιανούς να διδάξουν πράγματα τα οποία ήταν καταστρεπτικά για την Εκκλησία. Κάτι που ο διάβολος συνηθίζει και θα συνεχίσει να το κάνει. Ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία. Γιατί το κάνει αυτό? Επειδή η πίστη μας είναι βασισμένη επάνω σε λόγο, στο λόγο του Θεού. Τι είναι δε η πίστης? Ελπιζομένων πεποίθηση. Τα ελπιζόμενα τα οποία ο Θεός όρισε, ο Θεός τα έγραψε δια του Πνεύματος Του, χρησιμοποιώντας αγίους ανθρώπους. 40 συγγραφείς. Για να φανερώσει και να εκθέσει το θέλημά Του. Γι' αυτό προσβάλλει το λόγο. Είναι μια τακτική που κάνει από τον Αδάμ και την Εύα. Το πρώτο πράγμα που πείραξε όταν ήρθε ενάντια στην Εύα ο Ασφόρος, ποιο ήτανε? Το λόγο. Το όντι είπε ο Θεός. Το όντι είπε ο Θεός. Να βάλει αμφιβολία, να αντικαταστήσει το λόγο με κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Με οτιδήποτε. Είχε λοιπόν προσβληθεί η Εκκλησία από ένα παράξενο μείγμα γνωστικισμού και ουδαϊκών παραδόσεων. Αυτά και τα δυο μαζί ήρθαν να χτυπήσουν την Εκκλησία. Μάλιστα με έμφαση στον ασκητισμό. Μην νομίζετε ότι ο ασκητισμός είναι χριστιανική εφεύρεση. Καμιά σχέση. Η άρνηση των απολαύσεων του σώματος είναι βαθιά μέσα στην Ασία, πολύ πριν γεννηθεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού και το ότι ήρθε σαν άνθρωπος στη γη. Γεννήθηκε ως άνθρωπος, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Και επέστρεψαν στην τήρηση του τελετουργικού νόμου. Να κάνουμε περιτομές, να κρατάμε τις γιορτές, να μην τρώμε αυτό, να τρώμε εκείνο. Τη γιορτή των αζήμων. Τρώγανε άζημα. Απήχαν από βρώματα. Δίδασκαν ότι η αμαρτία είχε το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Προσέξτε το αυτό καλά. Θεωρούσαν βάσει του γνωστικισμού ότι η αμαρτία είχε τη δύναμη και το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Το σώμα γεννούσε την αμαρτία. Γι' αυτό και ο ασκητισμός. Αφού είναι το σώμα κακό, ένας γνωστικιστής πώς θέλει να βγάλει την αμαρτία από το σώμα? Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Θα κοιτάξει να κακοποιήσει, να σκληραγωγήσει τη σάρκα για να αποκτήσει αυτή την θαυμάσια υπερφυσική γνώση που τελικά είναι σωτηρία με έργα, έτσι. Το ίδιο δαίμονας πάλι εκεί. Γι' αυτό και για να ελευθερωθεί κανείς από την αμαρτία έπρεπε να αρνηθεί κάθε ευχαρίστηση του σώματος. Αυτό δίδασκαν στις Κολοσσές. Μπήκε μέσα στην Εκκλησία αυτό. Παράλληλα θα έπρεπε το άτομο να αγωνιστεί να βρει αυτή τη γνώση ή την μυστική φιλοσοφική διαφώτιση. Μέχρι σήμερα το κάνουν. Δεν μπορεί να πας έτσι στον Χριστό. Όχι. Πρέπει να μπεις μέσα σε ένα χώρο πνευματικό, να κατέβεις, να μπεις. Τρελά πράγματα. Και αυτά τα λένε άνθρωποι που είναι να εκπλαγεί.

0: Επομένως, οι Κολοσσαίοι είχαν αντιμετωπίσει ένα κράμα εθνικής φιλοσοφίας και ιουδαϊκής παράδοσης. Ο Παύλος στην επιστολή του προς αυτούς ανασκευάζει με ωραίο τρόπο αυτές τις διδασκαλίες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πρέπει κανείς να δυσδύσει μέσα, να δεις, να καταλάβεις το πνεύμα. Βάσει το οποίο έγραψε ο Παύλος. Τη βαρύτητα αυτών των οποίων λέει με βάση αυτών που περνούσε η Εκκλησία. Τι δείχνει στο πρώτο κεφάλαιο? Δείχνει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Την υπεροχή του μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ότι αυτός είναι προπάντων. Αυτός είναι η αρχή της κτήσεως. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Τον βλέπει μέσα στη Βουλή του Θεού ως την αρχή, ως τον Λόγο, ως το επίκεντρο του θελήματος του Θεού, της έκφρασης του Θεού για τον άνθρωπο, της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο, και ότι ο Θεός μας έδωσε όλο τον εαυτό του μέσα και διά του Ιησού Χριστού, και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Και λέει το Β9, λέει, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, μέσα στον Χριστό όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αφήνει τίποτα έξω? Αφήνει τίποτα έξω, αφού λέει το πλήρωμα? Όχι, όχι. Γι' αυτό και η Γραφή, όταν βλέπει τον Χριστό, τον βλέπει είτε ως τον αμνό του Θεού, είτε ως τον μόνο αληθινό Θεό και τη ζωή την αιώνια. Αμήν. Τον Ιησού Χριστό. Και είστε πλήρεις, λέει αυτό. Είμαστε πλήρεις. Αυτό θέλει να μεταδώσει στους Κολοσσαίους. Δεν έχετε ανάγκη από αυτά τα σκουπίδια. Είστε πλήρεις. Μην ανοίγεις το ίντερνετ και μπαίνεις και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και κινείσαι από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Πρόσεχε το αυτό. Αμήν. Το Λόγο τον έχεις μπροστά σου. Την προσευχή την έχεις. Είσαι μέσα σε μια εκκλησία η οποία καταλαβαίνει το Λόγο, γνωρίζει τα πράγματα του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου περπατάμε στο θέλημά Του. Ναι, δεν είμαστε ακόμα τελειοποιημένοι, αλλά είμαστε στο δρόμο. Αμήν. Προχωράμε στην τελειότητα. Γινόμαστε Άγιοι κάθε μέρα. Αντιμετώπιζε λοιπόν ένα διπλό κίνδυνο η Εκκλησία. Ο πρώτος κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος της υποτροπής στον παγανισμό. Δηλαδή, το να επιστρέψουν πίσω στην ειδωλολατρεία, στις φιλοσοφίες, σε όλα αυτά με τα οποία οι δαίμονες έδραιναν τον κόσμο και τους ανθρώπους. Επιστροφή στον παγανισμό με όλη τη χονδροειδή ανηθικότητά του. Με όλη τη βρωμιά και την ασυδοσία που υπήρχε τότε, η οποία τώρα αρχίζει λίγο, τη μυρίζουμε λίγο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τη μυρίζουμε και μας αειδιάζει. Γι' αυτό και της λέει στο 1.21 «Και εσάς ήτιν εσείστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοιαν με τα έργα τα πονηρά του στη μίζη, από πού βγήκανε». Τώρα όμως δίλαξε. Τι θα πει δίλαξε? Μας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Διά να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε στην πίστη. Πώς περιμένουμε? Τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Στάσου και κάνε το θέλημα του Κυρίου εκεί που ο Θεός έχει βάλει. Και μη φοβάσαι. Το οποίο νικούσατε του κηρυχθέντος εις πάσα την κτήσιν την υπό τον ουρανό, το οποίο εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Στο 6 του λέει, Β6 λέει, καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδελφοί? Αμήν. Πώς τον παραλάβαμε? Όπως μας τον άφησαν οι Απόστολοι. Δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι. Ο Θεός είναι απροσωπόληπτος Μας αγαπάει το ίδιο. Δεν είναι Ιουδαίος, Έλληνς, Κίδης, Βάρβαρος, Αρσενθήνη, δούλος ελεύθερος. Δεν είναι. Και έκανε ώστε η αλήθεια του να φτάνει σε κάθε ψυχή από πρώτο χέρι, άσχετα από ποιον ακούς. Γιατί αν ακούς την αλήθεια από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού, δεν έχει σημασία αν είναι μικρός ή μεγάλος. Και μιλήσει τα λόγια του Θεού, ποιος σου μιλάει? Σου μιλάει ο Κύριος. Και αυτό το βρίσκεις εσύ μόνος σου. Όταν τον ζητήσεις και έρθει ο Κύριος και σε βρει. Πρώτο χέρι. Διαβάζεις αυτά που σε έδωσε από πρώτο χέρι. Είναι κάποια άτομα που λένε ότι την αλήθεια θα την πάρουμε από αυτούς που ήταν μετά τους Αποστόλους που ξέραν την... Λάθος μεγάλο. Στερείς. Αδελφούς από του να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στον Κύριο. Δηλαδή πήρανε όλη την Αποκάλυψη, όλη τη γνώση και δεν έχουν μισθεί τίποτα. Στέκει αυτό το πράγμα? Σεβόμαστε αυτά που έχουν γράψει, εφόσον είναι σύμφωνα με τον λόγο, αμήν. Αλλά η βάση ποια είναι, το κριτήριο ποιο είναι? Εδώ. Εδώ. Ακούς κάτι, ωραία. Λέει ο Παύλος, και αν κάποιος βλέπει κάτι διαφορετικά, άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει ο Κύριος. Και πώς μας το αποκαλύπτει? Θα σε βάλει να ψάξεις γι' αυτό. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Για πήγαινε στο άλλο εδάφιο. Α, τώρα κατάλαβα. Από πού κατάλαβες? Καθώς μελετάς το λόγο και προσεύχεσαι. Πάντα έτσι μιλούσε ο Θεός. Και έτσι μιλάει. Μην αφήσεις κανένα άνθρωπο και κανένα φιλόσοφο να σου στερήσει το δικαίωμα. Αμήν. Αυτό. Και τι τους λέει? Κολοσσάς 3:5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Γιατί το λέει αυτό? Στην Εκκλησία μιλάει. Γιατί αυτές όλες οι δυνάμεις που έρχονται ενάντια στην Εκκλησία, τι στόχο έχουν? Να φέρουν τον άνθρωπο ξανά σε αυτή την ασυδοσία, την ακαθαρσία και την αμαρτία, και να τον κάνουν να νομίζει ότι είναι εντάξει. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρεία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, κάποτε, εκεί ήσασταν, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεξεδίθη των παλαιών άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδείχθε των νέων, των ανακαινιζόμενων σε επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Όπου δεν είναι, ακούστε, Έλλην, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε πού ανεβάζει ο Παύλος στην Εκκλησία. Όλοι είμαστε ιοί και θυγατέρες του Θεού. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν η αποδοχή αυτού που είχε γίνει γνωστό ως η Κολοσσιανή αίρεση. Η αίρεση των Κολοσσών. Και ήταν αυτό ένας συγκριτισμός, μια συνένωση που περιλάμβανε 4 στοιχεία ιδωλατρικής και εβραϊκής προέλευσης. Ο διάβολος ό,τι έχει θα το πετάξει ενάντια στην Εκκλησία. Θα το συνδυάσει, θα το ενώσει. Θυμάστε ότι όταν θέλουν να καταδικάσουν τον Κύριο, ο Ηρώδης έγινε φίλος με τον Πιλάτο. Πώς βρε παιδί μου? Άσπον οι εχθροί. Γίναν φίλοι. Γιατί? Γιατί οι δαίμονες τους συμφωνούσαν στην καταδίκη του Χριστού. Το ίδιο σύστημα ακολουθούν οι δαίμονες μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Το πρώτο στοιχείο ήταν οι φιλοσοφίες των ανθρώπων. Μη σας ξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, λέει. Οι φιλόσοφοι τι κάνανε πάντοτε? αρνιόντουσαν την κάθε επάρκεια και υπεροχή του Χριστού. Είχαν βάλει στη θέση του Χριστού το intellect, τη λογική. Και μέχρι τώρα αυτό έχουνε. Τη λογική. Ωραίο είναι να φτιάχνεις λογικούς σειρμούς, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος από λογικούς σειρμούς. Τίποτα παράλογο δεν είναι. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική, αδελφοί μου. Ο Αϊνστάιν πώς βρήκε τη θεωρία της σχετικότητας, ξέρετε. Το βρήκε με τη λογική του. Όχι. Πήρε αποκάλυψη. Είδε τον εαυτό του να είναι πάνω σε μια ακτίνα φωτός και να τρέχει. Και κατάλαβε τη θεωρία της σχετικότητας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έκαναν θαυμάσια πράγματα με αποκάλυψη. Που δεν είναι λογική εξέλιξη σκέψεων. Είναι ένα δώρο που έρχεται πάνω στον άνθρωπο. Και αυτό είναι μέσα από τη σφαίρα του πνεύματος. Προσέχετε να μην σας εξεπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήταν η Ιουδαϊκή τελετουργία που απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην τελετή της περιτομής, στους κανονισμούς για όλες αυτές, το εορτολόγιο, τα τρόφιμα και οτιδήποτε. Και δεν εννοώ καθαρά και ακάθαρτα, έτσι. Και στην τήρηση ειδικών ημερών. Και του λέει στο 2.11, εις τον οποίον και περιετμήθητε, εννοεί τον Χριστόν, με περιτομήν αχειροποίητον. Τους απαντάει σε αυτό τώρα. Δεν μου λέτε. Έχουμε εδώ ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Έχουμε ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Αμήν. Ποια είναι η περιτομή της Καινής Διαθήκης. Δυνατά. Το βάπτισμα, το λέει ο Παύλος. Το βάπτισμα, γιατί η περιτομή τι ήταν, να αποκοπεί η σάρκα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο σαρκικός ο άνθρωπος, η σαρκική συμπεριφορά, η σαρκική καρδιά που δεν τη θέλει αυτή ο Θεός, θέλει να σου βάλει μια καινούρια μέσα. Να είναι βάρεστη στο Θεό. Και πώς βγάζει αυτήν την σάρκα από πάνω μας, την ακροβιστία, την πνευματική, δια του βαπτίσματος. Πεθαίνουμε με τον Χριστό ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της σαρκός. Και αναστενόμαστε νέα κτίσματα στην καινούργια ζωή. Κοιτάξτε ο διάβολος τώρα τι πήγε να τους κάνει. Πήγε να τους κάνει να ξαναγυρίσουν πίσω, να κάνουν αυτά από τα οποία ο Θεός τους έβγαλε δια Ιησού Χριστού. Η αγγελολατρεία ήταν το τρίτο. Θρησκεία αγγέλων, λέει. Η θρησκεία των αγγέλων τι έκανε. Μείωσε τη μοναδικότητα του Χριστού. Ποιος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν είναι ο Γαβριήλ. Ούτε ο Μιχαήλ. Πού είναι Άγιοι Άγγελοι του Θεού. Αλλά δεν έχουν καμιά δουλειά με το μεσητικό έργο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο και τι του είπε ο άγγελος. Πρόσεχε μη κάνεις τούτο, γιατί κι εγώ σύνδουλός σου είμαι. Και όσων έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον. Ξέρετε τι λένε γι' αυτό. Ο Ιωάννης συνήθισε να προσκυνάει τους αγγέλους, γι' αυτό και τον προσκύνησε. Α, αυτό βγάζεις από εδώ. Δηλαδή, βγάζουμε διδασκαλία από αυτό που δεν λέει. Και αυτό που λέει το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό είναι η σχιζοφρένεια. Αυτό που μας λέει είναι ο άγγελος, όχι εμένα, τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Και μια και το λέμε, γιατί μπερδεύτηκε ο Ιωάννης. Γιατί την αποκάλυψη του Ιησού την έδωκε ο Ιησούς δια του αγγέλου αυτού. Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο, νομίζω στο δεύτερο εδάφιο, δια του αγγέλου αυτού. Άγγελος ήταν αυτός ο οποίος φανέρωσε τη δόξα του Ιησού. Και ο Ιωάννης στο τέλος πήγε να τον προσκυνήσει και το άγγελος του είπε όχι. Το λέει και στο τέλος. Για να πάμε λίγο. Αποκάλυψη 22-16, κάπου εκεί. 22-16 λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εσάς ταύτας της εκκλησίας. Βλέπετε. Εγώ ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου. Και ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο, γιατί φανέρωνε τον Ιησού ο άγγελος. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλησε. Όχι. Κολοσσαίς Β 18, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αναγγέλων. Εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, θυσιούμενος Ματέος υπό του νόου της σαρκός αυτού. Θρησκεία των αγγέλων. Το τέταρτο είναι ο ασκητισμός. Ο ασκητισμός. Που απαιτούσε τη σκληρή μεταχείριση του σώματος ως μέσου ελέγχου των επιθυμιών του σώματος. Για να μπορέσουν οι γνωστικοί να ελέγξουν τις επιθυμίες και αυτά, σου λέει θα σε σκληραγωγήσω και πολλοί πέθαιναν κιόλας. Και έχω ένα απόσπασμα, έχω να σας διαβάσω λίγο από την ιστορία, να καταλάβετε τι σημαίνει εθελοθρησκεία. Επικεντρώνει την Εκκλησία στο πρόσωπο του Χριστού. Υψώνει τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτός είναι μέσα στην οποία κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Καθώς ερχόμουν, μου ήρθανε κάτι σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Πού λέει ο Λόγος του Θεού για θρησκεία? Τον Ιάκωβο. Τι λέει? Θρησκεία δε καθαρά είναι αυτή. Το να επισκέπτεται τις χείρες και τα ορφανά και να κρατάει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτό είναι θρησκεία. Θα πει, εννοεί αυτό που εγώ μπορώ να κάνω για να ευαρεστήσω το Θεό. Να είμαι βάρος σε εκείνον. Αλλά η χριστιανική πίστη, αδελφοί, δεν είναι θρησκεία. Η χριστιανική πίστη είναι κοινωνία και προσωπική σχέση με ποιον. Γιατί ονομαζόμαστε χριστιανοί? Με τον Χριστό. Και για να έχεις κοινωνία με τον Χριστό, θα έχεις αναγκαστικά κοινωνία με τον Πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, αυτή δε είναι η κοινωνία ημών. Α Ιωάννου 1:3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Είναι θέμα κοινωνίας. Είναι θέμα σχέσης. Το να μπεις μέσα στη σχέση που έχει ο Πατέρας και ο Υιός. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Με καμιά θρησκεία δεν μπορεί να το αποκτήσεις αυτό. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Δεν μπαίνεις εκεί με τα έργα σου. Δεν μπορεί να ευχαριστήσεις τον Θεό με τα έργα σου. Ό,τι και να κάνεις. Γιατί η σωτηρία σου, δηλαδή το να μπεις μέσα στη σχέση αυτή της κοινωνίας που έχει ο Πατέρας με τον Υιό, είναι έργο τι? Ποιος θα μου πει τη λέξη? Χάριτος. Χάριτος. Πιστεύεις αυτό που ο Θεός σου λέει και ο Θεός σου δίνει χάρη για να έρθεις σε αυτή τη γλυκιά κοινωνία μαζί του. Και καθώς έρθεις μετά, μετράει το τι θα κάνεις για τον Κύριο. Και τα έργα της θρησκείας που ο Κύριος, θρησκεία δεν καθαρά, και είναι αυτή. Αμύαντος και καθαρή. Γιατί προέρχεται από μια καρδιά η οποία έχει δεχθεί τη χάρη του Κυρίου, έχει δεχθεί τη θυσία, έχει δεχθεί το αίμα, ανήκει πλέον στην παρουσία του Θεού, στο θρόνο του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην κοινωνία που έχει ο Πατέρας με τον Υιό. Και έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Να το πω μια λέξη, αδελφοί μου, όλα τα άλλα που κάνει ο κόσμος, τι είναι? Εθελοθρησκείες. Εθελοθρησκείες είναι. Εάν δεν είναι σε αυτό που ο Θεός έχει ορίσει, είναι εθελοθρησκείες. Και θέλω να σας να πω τι λέει, διάβασα διάφορα λεξικά για τη λέξη αυτή, αν την καταλάβουμε. Τι είναι εθελοθρησκεία? Η αυθαίρετος, λέει ο Σταματάκος, κατεκλογήν, σε παρένθεση, θρησκεία. Αυτή που διαλέγει ο άνθρωπος από το δικό του ελεύθερο θέλω. Αυτοπροαίρετος, θρησκεία και δυσιδαιμονία, λέει παρακάτω. Άλλο λεξικό. Είναι η αυτοδημιούργητη θρησκεία, αυτοεπιβαλλόμενη λατρεία. Δηλαδή, εγώ λατρεύω το Θεό με το δικό μου τρόπο. Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, εσένα, να λατρεύεις το Θεό με το δικό σου τρόπο? Τι δείχνει αυτό? Ποιος ήταν ο πρώτος που ήθελε να λατρέψει το Θεό με δικό του τρόπο? Από Κύπρο. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε την εθελοθρησκεία. Να μην πω, ο ίδιος ο διάβολος ξεκίνησε πρώτος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτόβουλη τήρηση αυτοδημιούργητων νόμων ή διατάξεων ή εθήμων. Έτσι επί... Συγγνώμη παιδιά, γιατί να μην τρώμε λάδι Τετάρτη ή την Παρασκευή. Τρώμε ελιές, αλλά όχι λάδι. Τρώμε όλη την ακαθαρσία της θάλασσας, όλα τα μαλάκια και όλα αυτά που δεν μπορεί το σώμα να τα επεξεργαστεί, αλλά το γάλα είναι αμαρτία να το φας. Το τυρί το ίδιο. Ποιος τα έκανε αυτά? Ποιος τα έκανε? Και ο λαός μας τα τηρεί με ευλάβεια. Δεν δουλεύει το μυαλό του. Μας ελευθέρωσε ο Κύριος αυτά, αδελφοί. Ναι. Φάει τον αστακό, αλλά όχι τη σαρδέλα. Ούτε το γάβρο. Αυτά είναι ανθρώπινες διατάξεις. Είναι άχρηστα πράγματα. Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω. Έρχονται και σου λένε, κοίτα, εάν μας δώσεις κάποια χρήματα, εμείς θα σε μνημονεύσουμε. Μην ανησυχείς. Και στην κόλαση να πας, εμείς θα σε βγάλουμε από εκεί. Οι Καθολικοί δημιούργησαν ολόκληρη διδασκαλία του Πουργατορίου. Ότι η ψυχή πηγαίνει στο Πουργατόριο και βασανίζεται για να καθαριστεί, και όταν έπεφτε το κέρμα μέσα στο κουτί, απελευθερώνταν η ψυχή από το Πουργατόριο και πήγαινε στον Παράδεισο. Τι είναι αυτά, ρε. Να πω κι άλλα.

έχουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν έχουμε αντίρρηση ότι ο Χριστός γεννήθηκε, αλλά δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Γιατί 25 Δεκεμβρίου ήταν τα Ηλιούγεννα. Τότε ήταν η γιορτή του καινούριου ήλιου. 22, 23, 24 έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, το τόξο του ήλιου έμενε στην ίδια θέση και 25 Δεκεμβρίου ξεκινούσε ο καινούργιος ήλιος. Ήταν η γέννηση του Μήθρα, η γέννηση του Απόλλωνα, ό,τι θέλετε βάλτε, είναι παντού σε όλα τα έθνη μέσα. Και έχουμε και το σύμβολό του. Ποιο είναι το σύμβολό του? Το έλατο, το στολισμένο. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο από τον Ιερεμία? Κοιτάξτε λίγο, αδελφοί. Αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι προ Χριστού. Και όμως μας έχουν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου τόσες γενιές, τόσες εκατοντάδες χρόνια και μας τα περάσαν μέσα. Είναι μέσα μας αυτά. Περασμένα. Και τι λέει ο Παύλος? Προσέχετε. Να μην σας εξαπατήσει της για τις φιδοσφίες, τις οποίες της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τελικά όλο αυτό και οι γιορτές που έχει η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία και άλλες παγανιστικές θρησκείες, είναι από τη λατρεία του ήλιου, του Βάαλ και της Αστάρτης. Οι παλιοί εχθροί του λαού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει? Θέλω να σας διαβάσω από τον Ιερεμία ένα εδάφιο. Ιερεμίας 10ο κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Διότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Για ποια νόμιμα μιλάει και για ποιους λαούς? Τα ιδωλατρικά έθνη. Διότι κόπτουσι ξύλων εκ του δάσους. Μας θυμίζει αυτό τίποτα? Τώρα τα Χριστούγεννα τι κάνει ο κόσμος? Πάνε στο δάσος. Τώρα βέβαια πηγαίνουν μέσα από τα θερμοκήπια, τα έχουν ήδη φυτέψει και είναι έτοιμα. Τέλος πάντων κόβουν ένα ξύλο. Έργων χειρών τέκτονος με τον Πέλεκιν. Καλοπίζουσιν αυτό με αργύριον και χρυσό. Τι κρεμάνε πάνω εκεί? Τότε δεν είχαν τις φούσκες και όλα αυτά τα γυαλιστερά, τα γυάλινα, ψεύτικα. Τότε είχαν οι ασήμοι χρυσό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και το στολίζανε. Ο Ιερεμίας πότε έζησε, αδερφοί, θυμάστε? Έζησε το 600 π.Χ. Και πιο πριν ακόμα. Αλλά γύρω στο 600 ήταν η διακονία του. 600 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός το έκαναν αυτά και αν το ψάξεις θα δεις ότι το έκαναν προς τιμήν του Βάαλ και της Αστάρτης. Και να που σήμερα διατηρεί ο κόσμος και το φρόνημα του κόσμου αυτά που ο Θεός είπε ότι είναι, τι είναι, πιο δυνατά. Μάταιο. Τι θα πει μάταιο? Πέστε μου με ένα ορισμό, μάταιο τι σημαίνει? Χωρίς ουσία, άχρηστο. Είναι άχρηστο. Δεν σου χρησιμεύει τίποτα. Και όμως έχει πάρει θέση, έχει πάρει όγκο, έχει πάρει διαστάσεις μέσα σου και μέσα στον κόσμο. Κοίταξε τηλεόραση τι κάνει. Τι κάνει? Έχετε δει κάθε φορά, ξέρω από μικρός, τι δείχνει συνήθως αυτή την εποχή? Για τον Άγιο Βασίλη, το χριστιανιάτικο δέντρο. Και προσπαθούν ένα παραμύθι της χαλιμάς να το περάσουν μέσα στον κόσμο και στα παιδιά να το πιστέψουν τελικά. Ο Father Christmas, ο Άγιος Βασίλειος, τον κάνανε Άγιο. Ένα πνεύμα το οποίο σε μια νύχτα είναι παντού, γνωρίζει τις επιθυμίες και τις σκέψεις όλων, έχει παντοδυναμία και μπορεί να δώσει δώρα σε όλους τους ανθρώπους. Άγιε μου Βασίλη, σε παρακαλώ. Και όμως, άντε πες στους ανθρώπους, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος τι μας λέει όμως, αδερφοί? Προσέξτε να μην σας εξαπατήσει. Ζούμε σε μια εποχή που η απάτη είναι στο έπακρο. Θα έρθει πνεύμα απάτης, θα έρθει πνεύμα πλάνης και έχει ήδη έρθει.
Και ο Παύλος λέει, μην ξεφεύγεις δεξιά και αριστερά. Πιάσε τον Κύριο. Μείνε σε αυτόν. Όπως τον παράλαβες, μείνε σε αυτόν. Αμήν. Εάν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος, τι θα αναγνώριζε σαν δικό του όσον αφορά την πίστη του από όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του? Τι θα αναγνώριζε άραγε? Εάν ερχόταν άραγε ανάμεσά μας, θα ένιωθε την παρουσία του Θεού όπως εκείνος την ήξερε? Θέλω να πιστεύω ότι την ένιωθε. Να πει, α, επιτέλους μια εκκλησία του Πνεύματος. Καλοπίζουν είναι αυτό με άργιον και χρυσόν, στερεώνουν είναι αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μην κινείται, είναι όρθια ως φίνιξ. Αλλά δεν αλούσιν, έχουν χρία να βαστάζονται, διότι δεν δίνεται να περιπατώσει. Φοβερό. Λέει στο Κολοσσαίες 2.18, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί στο κείμενο. Κολοσσαίες 2.18. Μη δεις ημάς καταβραβευέτο. Καταβραβεύω σημαίνει αποφαίνομαι, σταματάκος το λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης. Οι αγωνοδίκες ήταν αυτοί οι οποίοι έκριναν τους αθλητές. Εάν έκαναν κάποια βάραβαση, αν ήταν στη θέση τους, ή αν δεν έκαναν κάτι, καμιά φορά παίρνανε διάφορα, όπως και σήμερα, και εκεί ήταν οι αγωνοδίκες να δουν ότι αγωνίζεται κανείς τίμια, σωστά. Και λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης του στερό, τον στερό του βραβείου, τον στερό των δικαιωμάτων του, τον αδικό. Και στην πρακτική φωνή, καταβραβεύομαι, είναι αδίκως καταδικάζομαι. Λέει, μη δεις ημάς καταβραβευέτω. Κανείς δηλαδή να μη σας στερήσει. Πώς του βραβείου, αλλά πώς, κοιτάξτε πώς. Εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία αγγέλων. Εν ταπεινοφροσύνη. Τέκνο μου, πέστε μου τώρα, ποια είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη? Πώς μπορεί να την κρίνεις? Βλέπεις έναν άνθρωπο ταπεινά, ντυμένο, ήσυχο, μπορεί να έχει και μακριά μαλλιά, γένια. Αυτά δεν έχει σημασία, είναι καθολικός και άλλα. Έρχεται με αυτό το ύφος. Πώς θα το δοκιμάσεις? Εάν πραγματικά είναι ταπεινός. Από πού ξεκινάει η βάση της ταπεινοφροσύνης, της Άγιας, όχι της ψεύτικης, γιατί εδώ μιλάει για ψεύδο ταπεινοφροσύνη. Από πού ξεκινάει η ταπεινοφροσύνη, αδερφή? Από το Λόγο. Από το Λόγο. Η ταπεινοφροσύνη, ξέρετε τι λέει? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει, Κύριε. Για μένα το πρώτο στοιχείο είναι το δικό σου θέλημα. Και αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος με δίθεν ταπεινοφροσύνη, εξέτασέ τον. Το έκανα αυτό, σας το έχω πει πολλές φορές, σε κάποιον κληρικό τέλος πάντων, υψηλά καθήμενο. Γιατί δεν έρχεστε σε εμάς? Θέλουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν έρχομαι γιατί δεν τηρείτε το λόγο, δεν φοβήσετε το λόγο. Πώς το λες? Η δεύτερη εντολή λέει, μη κάνεις είδωλο, ούτε ομοιωματινός, όσα εν το ουρανό άνω, όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδα είναι υποκάτω της γης, μη προσκυνήσεις αυτά και μη λατρεύεις αυτά. Εσείς λέω και τα προσκυνάτε και τα κάνετε και τα λατρεύετε. Δεν προσκυνάμε τις εικόνες. Σοβαρά. Και το τροπάριο, άλλα λατεχίλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου, τη σεπτή. Έφυγε η ταπεινοφροσύνη. Ξεντήθηκε. Και βγήκαν αμέσως τα νύχια από μέσα. Εμείς έτσι το έχουμε, Κύριε Κουλούρη. Γι' αυτό δεν είμαι μαζί σας. Εμείς δεν το έχουμε έτσι. Εμείς κρατάμε το Λόγο του Θεού. Και αυτό θα κηρύξουμε.
Αυτό θα κηρύξουμε. Με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κάτω από την ταπεινοφροσύνη αυτή την ψεύτικη γίνονται τα έσχη, τα ακατανόμαστα. Τα ακούμε δεξιά και αριστερά. Προσέξτε να μην σας αφαιρέσει κανείς το βραβείο. Μα είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος. Όπως είπα στον Κύριο, ξέρουμε ότι είσαι αγαθός. Δεν υπάρχει αγαθός ημί, εις ο Θεός. Και ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Ένας άλλος ορισμός της ενθελοθρησκείας. Είναι λατρεία που επινοεί και ορίζει κανείς για τον εαυτό του σε αντίθεση με το περιεχόμενο και τη φύση της πίστης που πρέπει να απευθύνεται στον Χριστό. Ακούστε αδερφοί, τη στιγμή που ο άνθρωπος παραβλέπει το θέλημα του Θεού και βάζει το δικό του. Και το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Μιλάμε στους ανθρώπους και λέμε, κοίτα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο μόνος μεσίτης ποιος είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αμήν. Ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλογήσει με το Λόγο? Δεν πρέπει. Αλλά τι μας λένε? Α, εμείς έτσι τα βρήκαμε. Παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, αυτά μας διδάξανε. Και έχουν δίκαιο, αυτά τους διδάξανε. Αλλά τώρα έρχεται αντιμέτωπος με το Λόγο του Θεού. Και χρησιμοποιεί εσένα για να φέρεις αντιμέτωπο. Με το Λόγο που ο Κύριος έδωσε. Και τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματάει και βάζει το θέλω του, την παράδοσή του, τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, τον τάδε, τον ένα και τον άλλον, πάνω από το Λόγο του Θεού, τι έχει κάνει? Μόλις έχει φτιάξει τη δική του εθελοθρησκεία. Εθελοθρησκεία. Είναι άνθρωποι που συμβιβάζονται με την αμαρτία. Επειδή αγαπούν την αμαρτία. Λέει, το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Αγαπάει ο άνθρωπος την αμαρτία και πιστεύει ότι, εντάξει, άνθρωπος είμαι, έχω τα ελαττώματά μου, αλλά εντάξει, το Θεό τον αγαπάω. Τι έκανε? Έθελε θρησκεία. Ζει με μια θρησκεία την οποία την έκανε ο ίδιος για να κρατήσει το είδωλό του, αλλά κάνοντας αυτό βγάζεις έξω τον Θεό. Θυμάστε τον Βαλαάμ. Οργίστηκε ο Θεός εναντίον του, αδελφοί? Οργίστηκε. Για φαντάσου να έχεις τον Θεό εναντίον σου οργισμένο. Μόνο η σκέψη πρέπει να σηκωθεί τρίγα σου όρτια. Ο Θεός να είναι οργισμένος εναντίον μου, χάθηκα. Πού θα πάω, μέρα, νύχτα, ύπνο, ξύπνιο, στη δουλειά, πού θα πας να κρυφτείς? Από τον Θεό της δόξης, εάν είναι οργισμένος. Αλλά όλη την οργή αυτή την πήρε και την έδωσε πάνω στον Χριστό, στο Σταυρό, για να είναι συμφιλειωμένος μαζί σου. Και τώρα λέει ο Παύλος, μην ξαναπάς πίσω. Μην κοιτάς πίσω. Μην κοιτάς τον κόσμο, την αμαρτία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά. Από αυτά βγήκες. Ένα άλλο που λέει είναι, κοιτάξτε τι λέει, Β' 4, Κολοσσέης. Λέγω δε τούτο, δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Πιθανολογία. Και όλα αυτά τα έχουμε συναντήσει μιλώντας με τους ανθρώπους. Είναι έτσι? Όλα ό,τι μας λέει ο Παύλος τα συναντήσαμε έξω από τους ανθρώπους, γιατί ο εχθρός κάνει τα ίδια πράγματα σε κάθε γενιά.
πιθανολογία, είναι πιστικός λόγος. Εύλογα επιχειρήματα που δεν είναι απαραίτητα αληθινά. Μιλούσα με αυτόν τον αδερφό, πολύ καλός αδερφός, για το θέμα της θεότητας. Και λέει, μα έχουμε, λέει, πώς έχουμε καλά επιχειρήματα να στηρίξουμε το θέμα της τριάδας και όλα αυτά. Για πες μου ένα. Η λέξη Ελοχήμ, πληθυντικός αριθμός, άρα πολλά πρόσωπα μέσα στη θεότητα, πώς ακούγεται σαν επιχείρημα. Ιδιαίτερα στον άνθρωπο που δεν ξέρει. Ναι. Πληθυντικός είναι η Ελοχήμ, ε. Ο ενικός, το Ελ. Α, κατάλαβα. Την πάτησες. Πεπονόφουρδα γερή. Γιατί λέει μέσα ο Γεσένιος στη γραμματική, νευρική γραμματική, το Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητας και συντάσσεται πάντοτε με ρήματα και προσωπικές αντωνυμίες ενικού αριθμού. Και είπεν ο Ελοχήμ. Είπεν, δεν λέει είπαν. Και τα προσωπικές αντωνυμίες είναι αυτού, αυτόν, αυτός. Δεν λέει αυτή με ο μικρό γιώτα. Να το πω αγραμματοσύνη άγνοια. Να μη σας εξαπατήσει, είναι εξαπάτηση. Και ξέρετε κάτι, πάρα πολλοί ξέρουν ότι το Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητος. Με την έννοια ενικού αριθμού, το ξέρουν. Αλλά δεν έχουν επιχειρήματα και το χρειάζονται. Κάνει το κορόιδο. Ποτέ μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Να είσαι καθαρός σαν το τζάμι. Διαφανείς με την αλήθεια. Μην κρύβεσαι από αυτήν. Ούτε να την κρύβεις σε άλλους. Άλλο. Μα δεν λέει ας κάμωμεν. Δεν λέει ας κάμω, λέει ας κάμωμεν. Άλλο επιχείρημα. Και οι ανθρώπους δεν ξέρουν, τους έχουν ποτίσει με αυτά. Όπου έχω πάει και έχω ανοίξει συζήτηση ή με έχουν ανοίξει συζήτηση, αυτά έχουν σαν βάση. Η βάση τους είναι αυτή. Και του λέω, βρε παιδιά, λέει, και είπεν ο Θεός. Είναι ο Θεός που θέλει να κάνει τον... Και δεν μας λέει ότι έπλασε τον άνθρωπο, μας λέει τι σκοπεύει να κάνει με τον άνθρωπο τον οποίο επρόκειτο να πλάσει. Δηλαδή, το πώς να τον... να εργαστεί επάνω του, να ξοδέψει ενέργεια, κόπο, μόχθο, να τον κάνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αλλά μόνο στο Θεός αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Χρειαζόταν τη θυσία, τον αμνό, τη σκέπη, τον μεσίτη. Γι' αυτό και λέει ασκάμωμεν. Και όχι μόνο αυτό, χρειαζόταν και τους Αγίους, τους προφήτες του, τους Αποστόλους του, όλους τους Αγίους του, οι οποίοι θα έπαιρναν το λόγο να τον κηρύξουν, ώστε να γίνουν οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι προφητική εικόνα όλου του έργου του Θεού. Αλλά όταν έρχεται να πλάσει τον άνθρωπο από το χώμα, τι κάνει, λέει, και έπλασεν. Βάζει άλλο ρήμα και δεν λέει κάμω. Λέει και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Δεν λέει αυτόν. Αυτά δεν τα ακούς, σαν να μην υπάρχουν. Γιατί υπάρχει η τύφλωση, η απάτη εκεί. Και δεν το λέω να πειράξω τους αρεφούς, όχι, αλλά ίσως και να ανοίξουν τα μάτια τους να δουν πράγματα. Και η πρώτη εντολή που λέει ο Θεός είναι εις. Δεν είναι απόλυτο αριθμητικό εις αυτό, είναι ενότητα προσώπων. Ο Παύλος τι λέει, αδερφοί. Λέει, λέγω δε τούτο δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Φτάνει πια. Φτάνει. Δεν θέλουμε πιθανολογίες.
Δεν χρειάζεται ο λόγος του Θεού πιθανολογία. Μου λέει ο αδερφός που με ρώτησε, συζήτηση αυτή, μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πάρα πολύ μορφωμένο παιδί και καλό παιδί. Καλός αδερφός, καλούνης. Τον αγαπήσαμε. Μου λέει, για πες μου για την Τριάδα τι πιστεύεις. Μου έδωσε σοφία ο Κύριος και του λέω, κοίτα, για να μιλήσουμε για την Τριάδα, για να μιλήσω εγώ για την Τριάδα, δεν μπορώ. Εάν δεν βγάλουμε όλους τους όρους που είναι έξω από τη γραφή. Μπορώ να σου μιλήσω με όρους του Λόγου. Με ό,τι το Πνεύμα το Άγιο έγραψε. Και ό,τι έγραψε είναι μένει στον αιώνα. Το Ιώδ, Ιώτα εν και η κεραία είναι γραμμένα το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορώ να βγω έξω από αυτά. Γιατί λέω, όλοι αυτοί οι όροι, οι τεχνικοί όροι, οι φιλοσοφικοί όροι που έχουν χρησιμοποιήσει είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν μπορούν να εξηγήσουν τίποτα. Γιατί είναι όλο από τη φιλοσοφία μέσα και το ξέρω, όποιος έχει διαβάσει το ξέρει. Και μου λέει, εντάξει. Ευχαριστώ, του λέω. Και μετά δεν μπορούσε να βρει απάντηση. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι μαθηματικά. Γκρεμίζεις όλο αυτό με ένα-δύο εδάφια. Δεν χρειάζεται πολύ. Εάν το Ιησού έχει μέσα του, το Ιησού Θεός έχει μέσα τρία πρόσωπα, τι θα πούμε όταν λέει είναι Ιησού Θεός, Ιησού και Μεσίτης. Το ίδιο Ιησού είναι στο Θεό, το ίδιο Ιησού είναι στον Μεσίτη. Αν ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και ο Μεσίτης πόσα πρέπει να είναι. Εάν το Ιησού έχει αυτή την έννοια. Ένας λογικός θα μου πει, όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος σειρμός, λάθος παράλογο. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο πράγμα. Μαλαχίας 2.10 λέει, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, εχάδ εν, λέει. Δεν γέννησεν ημάς εις πατήρ, εχάδ αμπά. Στα εβραϊκά, εχάδ, εχάδ. Ο πατέρας είναι τρία ή ένα πρόσωπο. Ένα. Άρα και ο Θεός τι είναι. Ένα. Τελείωσε. Τελείωσε. Ένας λογικός θα πει, ναι, αυτό είναι λάθος, δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό. Ο Παύλος συνέχεια λέει, προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Να μην σας εξαπατήσει της, να μην σας πλανήσει της. Γιατί ήρθε όλο αυτό ενάντια στην Εκκλησία. Τι λέτε, θα έχουμε τέτοιες επιθέσεις. Βέβαια. Θυμάσαι. Διάβασε, θα σου μια εργασία για το σπίτι. Διάβασε παρακαλώ την Κολοσσαής ολόκληρη, είναι δύο κεφάλαια. Ιδιαίτερα τα δύο πρώτα. Για να δεις τη θέση που έχει βάλει ο Παύλος τον Ιησού Χριστό. Εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρεις. Τα ακούμε, αδελφοί. Αυτό που μας έδωσε ο Λόγος είναι πληρότητα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καμιά φιλοσοφία, καμιά εξυπνάδα, τίποτα, τίποτα. Ούτε παραδόσεις, ούτε. Τίποτα. Είμαστε πλήρεις. Η πληρότητα πού είναι, αδελφοί. Λέει, είστε πλήρεις. Πού? Εν αυτό. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Έχω κοινωνία με τον Κύριο. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου, εκείνος βλέπει, ξέρει, καταλαβαίνει και μου δίνει χάρη. Και ενισχύει την καρδιά μου να μπορώ να το περάσω όλο αυτό. Με βοηθάει, με στηρίζει. Ό,τι και αν είναι. Γιατί εξαρτώμαι από εκείνον. Δίνω λόγο σε εκείνον. Με κρατάει από το χέρι. Άγκυρα της πίστης μου είναι μέσα στην παρουσία του και είναι γατζωμένη εκεί. Ό,τι και να είναι θα μου δώσει δύναμη να το περάσω. Αμήν. Είμαστε πλήρεις. Μη δέχεσαι τίποτε από αυτό που ξέρεις ότι είναι κοσμικό. Μια και μιλάμε για αυτά, πολλές φορές με ρωτάνε, αδερφέ, τι να κάνουμε με το στολισμό, έχουμε παιδιά, θέλουμε. Ωραία.
Φέρσου έξυπνα. Μπορείς να βάλεις τα παράθυρά σου ευλογημένο το 2024. Όπως το βάζουμε την κυμολία, δεν ξέρω τι κάνουνε. Μπορείς να βάλεις εκεί φωτάκια ευλογημένο το καινούριο έτος. Οπότε όλη η έμφαση που είναι. Στην αλλαγή του χρόνου. Άφησε τον Κύριο εκεί που είναι. Μην τον παίρνουμε και τον εξισώνουμε τα είδωλα και τον μύθρα και όλη αυτήν την ακαθαρσία και τη βρωμιά. Ξέρετε τι γινότανε κάθε Ηλιούγεννα. Γινότανε ο χαμός από σεξουαλική ακαθαρσία και βρωμιά μέσα στους δρόμους. 5 Ιανουαρίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια. Σατουρνάλια, δηλαδή τα Κρόνια. Και κάθε γυναίκα πήγαινε και έβρισκε έναν άντρα, όποιο ήθελε. Και κοιμόταν μαζί του για μερικές μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ήταν. Φανταστείτε. Ανοιχτή μοιχεία και πορνεία σε όλο αυτό το σύστημα. Ναι, είναι η Βαβυλώνα, αδερφοί. Αυτός ο διάβολος εξουσιάζει. Αλλά εσείς, λέει, βγήκατε από αυτά. Και εκεί είναι ο ξεχωρισμός, είναι η αγιοσύνη. Είναι ότι μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη χωρισμού. Ο λόγος του είναι μάχαιρα. Γιατί είναι μάχαιρα? Γιατί κόβει, χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Και σε αναγκάζει να πεις, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου? Τι θα ακολουθήσω? Πού θα στηρίξω τη ζωή μου? Θα τη στηρίξω από τη μεριά του αγιασμού, της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της καθαρότητας. Αυτό με εκφράζει, αυτό είμαι. Αυτό επιλέγω. Και ο Θεός το τιμάει αυτό, αδερφοί. Το τιμάει. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.

0: ερχόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου πλημμένοι με το αίμα Σου το Άγιο. Καθαρισμένοι, Κύριε, με το δικό Σου έργο της αγάπης Σου πάνω στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου, την Άγια. Κύριε, Εσύ είσαι το φως του κόσμου. Και ζητάω, Χριστέ μου, η Εκκλησία Σου να λάμψει. Φως του κόσμου, Κύριε. Να λάμψει φως του κόσμου, Ιησού Άγιε. Ώστε όποιος αγαπάει την αλήθεια να μπορεί να δει και να ακολουθήσει τα δικά Σου οχνάρια, καθώς θα βλέπει τη δική μας ζωή, Κύριε. Έλα και ευλόγησέ μας, έλα και σκέπασέ μας, Κύριε. Έχουμε ανάγκη κάθε μέρα από το Πνεύμα Σου. Πλημμύρισέ μας με την πληρότητά Σου, Κύριε. Αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός, κάνε να περάσουν μέσα μας, Κύριε, έτσι ώστε να γίνουμε σεραφείμ, Κύριε. Να γίνουμε φλεγόμενοι με το Άγιο Πύρ το δικό Σου, Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας, κάντα ως φλόξ πυρός, να μπορούμε να βλέπουμε, Κύριε. Κάνε το στόμα μας και τη γλώσσα μας σαν ροφαία δυστομοξία, να μπορεί να κατακόψει το ψέμα, Κύριε. Να μπορούμε να σταθούμε με τα δικά Σου πόδια, Κύριε Ιησού, τα Άγια πόδια Σου, που είναι πεπειρωμένα από Χαλκολίβανο, Κύριε. Με καθαρότητα, με αγιασμό. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, Κύριε, και θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τη ζωή μας. Θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τις πράξεις μας, τις ενέργειες μας, από τα λόγια μας, Κύριε Ιησού, σε όποιο περιβάλλον κι αν είμαστε, Ιησού Άγιε. Θέλουμε να υψώσουμε κι εμείς εσένα, όπως ο Παύλος ύψωσε εσένα, τη θέση Σου, το έργο Σου, τον θρόνο Σου, Κύριε, τη δόξα Σου. Και ξέρουμε ότι όταν Εσύ υψωθείς, θα ελκύσεις πάντες προς τον εαυτό Σου, Ιησού Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Λεβιτικών κεφάλαιον γάμα. Εάν δε το δώρον αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλου συσφάξει αυτό παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών, οι ιερείς, θέλου συραντήσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της ειρηνικής προσφοράς θυσίαν γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρτο επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και ή του Ααρών θελουσικάψει αυτά επί του θυσιαστηρίου, επί του ολοκαυτώματος του επί των ξύλων, τον επί του πυρός. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού το εις θυσίαν ειρηνική προσφερόμενον προς τον Κύριον είναι εκ του ποιμνίου, αρσενικών ή θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό. Εάν αρνίον προσφέρει το δώρον αυτού, θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών θέλου συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της προσφοράς της ειρηνικής θυσίαν γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Το στέαρ αυτού, την ουράν ολόκληρον, την οποίαν θέλει αφαιρέσει από της ράχης, και το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και πάν το στέαρ το επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου. Είναι τροφή της διαπυρός γινωμένης θυσίας εις τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού είναι εξεγών, τότε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν αυτού, και θέλου συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών θέλου συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εξ αυτού το δώρον αυτού θυσίαν γινωμένην διαπυρός εις τον Κύριον. Το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια και πάν το στέαρτο επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον. Είναι τροφή της θυσίας της γινωμένης διαπυρός ίσως μην ευωδίας. Πάντο στέαρ είναι του Κυρίου. Νόμιμον αιώνιον θέλει είστε εις τας γενεάς σας, εις πάσας τας κατοικήσεις σας. Δεν θέλετε τρόγι ούτε στέαρ ούτε αίμα. Λεβιτικών κεφάλαιον δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, εάν ψυχή της αμαρτήσει εξ αγνίας και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται, πράξει τι εξ αυτών? Εάν μεν ο ιερεύς ο και χρησμένος αμαρτήσει ώστε να ενοχοποιήσει τον λαόν, τότε θέλει φέρει δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε μόσχον βοός, άμωμον προς τον Κύριον δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει τον μόσχον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του μόσχου και θέλου συσφάξει των μόσχων ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύσο και χρησμένος από του αίματος του μόσχου και φέρει αυτό εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού εις το αίμα και θέλει ραντίσει από του αίματος επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος του αγιαστηρίου. Και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ευώδους θυμιάματος, το οποίον είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα του μόσχου εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και άπαν το στέαρ του μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς, θέλει αφαιρέσει από αυτού. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρ το επί των εντοστίων. Και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λογών του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει, καθόν τρόπον αφαιρείται από του μόσχου της θυσίας της ειρηνικής. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μόσχου και παν το κρέας αυτού, μετά της κεφαλής αυτού και μετά των ποδών αυτού και τα εντόστια αυτού και την κόπρον αυτού. Και θέλει φέρει όλων των μόσχων έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών όπου χύνεται η στάκτη και θέλει καύσει αυτόν επί ξύλων διαπυρός. Όπου χύνεται η στάκτη θέλει καυθεί. Εάν δε πάσα η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει εξ αγνίας και το πράγμα κρυφθεί από τον οφθαλμό της συναγωγής και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται, πράξωση και είναι ένοχη, όταν γνωριστεί η αμαρτία την οποία ημάρτησαν κατά τούτο, τότε θέλει προσφέρει η συναγωγή μόσχων εκβοών δια την αμαρτίαν και θέλει φέρει αυτόν έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλουν συσφάξει των μόσχων ενώπιον του Κυρίου. Και ο ιερεύς ο και χρησμένος θέλει φέρει από του αίματος του μόσχου εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού εις το αίμα και θέλει ραντίσει επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ενώπιον του Κυρίου, το οποίον είναι εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει από αυτού και καύσει επί το θυσιαστήριον. Και θέλει κάμει εις τον μόσχον καθόν τρόπον έκαμεν εις τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ούτω θέλει κάμει εις αυτόν. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς. Και θέλει εκβάλει τον μόσχον έξω του στρατοπέδου και καύσει αυτόν καθώς έκαυσε τον πρώτον μόσχον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της συναγωγής. Όταν δε άρχον της αμαρτήσει και πράξει εξ αγνίας τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό Κυρίου του Θεού αυτού να μη πράττονται και είναι ένοχος ή εάν η αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε γνωστοποιηθεί εις αυτόν, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού τράγων εξεγών αρσενικών άμμωμων και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου και θέλουν συσφάξει αυτό εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα ενώπιον του Κυρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και θέλει χύσει το αίμα αυτού εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και άπαν το στέαρ αυτού θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου ως το στέαρ της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς περί της αμαρτίας αυτού και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε ψυχή της εκ του λαού της γης αμαρτήσει εξ αγνίας, πράττον τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται και είναι ένοχος, ή εάν γνωστοποιηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού ερήφιον εξ εγών θηλυκών άμμωμων δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς, και θέλου συσφάξει την περί αμαρτίας προσφοράς εν το τόπο του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και πάν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και πάν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε φέρει πρόβατον δια προσφοράν αυτού περί αμαρτίας, θέλει φέρει αυτό θηλυκόν άμμωμον. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς, και θέλει συσφάξει αυτό δια προσφοράν περί αμαρτίας εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, και άπαν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και θέλει αφαιρέσει παν το στέαρ αυτού, καθώς αφαιρείται το στέαρ του προβάτου από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, κατά τας προσφοράς τας γινωμένας διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν.
0: Ψαλμός κόπα γάμα. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος, και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απαρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν υποταμή, Κύριε, ύψωσαν υποταμή την φωνήν αυτών. Υποταμή ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκον σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός κόπα δέλτα. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε Θεέ των εκδικήσεων, εμφάνηθη. Υψώθητη, κριτά της γης. Απόδος ανταπόδοσιν εις τους υπερηφάνους. Έως πότε η ασεβής, Κύριε, έως πότε η ασεβής θέλουσι θριαμβεύει, έως πότε θέλουσι προφέρει και λαλεί σκληρά, θέλουσι καυχάστε πάντες οι εργάτε της ανομίας. Τον λαόν σου, Κύριε, καταθλίβουσι και την κληρονομίαν σου κακοποιούσι. Την χείραν και των ξένων φωνεύουσι και θανατώνουσι τους ορφανούς. Και λέγουσι, δεν θέλει δύο ο Κύριος, ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ. Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και οι μωροί, πότε θέλετε φρονιμεύσει. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει. Ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή. Ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει. Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώσιν. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν. Δια να αναπαύεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως ους καυθεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει. Επειδή η κρίσης θέλει επιστρέψει στην δικαιοσύνην και θέλει συνακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύς στην καρδίαν. Τι θέλει σηκωθεί υπέρ εμού κατά των πονηρευωμένων, τι θέλει παρασταθεί υπέρ εμού κατά των εργατών της ανομίας. Εάν ο Κύριος δεν με ευοήθη, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεος σου, Κύριε, με ευοήθη. «Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχήν μου. Μήπως έχει μετά σου συγκοινωνίαν ο θρόνος της ανομίας, ως της μηχανάται αδικίαν αντί νόμου. Αυτή εφορμόσει κατά της ψυχής του δικαίου και αίμα αθώων καταδικάζουσιν. Αλλά ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου. Και θέλει επιστρέψει επ' αυτούς την ανομίαν αυτών και εν την πονηρία αυτών θέλει αφανίσει αυτούς. Κύριος ο Θεός ημών θέλει αφανίσει αυτούς».
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 9.
4: «Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κύριο. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, άλλοι σε εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι η σφραγή της Αποστολής μου, σείς είστε εν Κύριο. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχομεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν. Μη δεν έχομεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα, ως και η λοιποί Απόστολοι και η αδελφή του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσία να μη εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τις πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλατος του πυμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλό ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον. Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλη των θεών περί των βοών, ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά, και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπείραμεν εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμείς θερίσομεν τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχωση την εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστη με την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα, για να μην προξενήσομεν εμπόδιον τι στο Ευαγγέλιον του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά, εκ του ιερού τρόγουσιν, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον, να ζώσιν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέ τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα, για να γίνει ούτως εις εμέ. Διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει τι στο καύχημά μου. Διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιον, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ, ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν κάμνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν, εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι μισθός μου, το να κάμω αδάπανον το Ευαγγέλιον του Χριστού για της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάμνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους, μείον άνομος εις των Θεών, αλένομος εις των Χριστών, για να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτον, διότι Ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο, πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχεται ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγώ εγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ μείνω αδόκιμος.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 10.
4: Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτή πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικών ποτών έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ή το ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μη είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την εσ εξ αυτών. Ως είναι γεγραμμένον, εκάθισεν ο λαός δια να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την εσ αυτών επόρνευσαν, και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την εσ αυτών επήρασαν, και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γονγκίζεται, καθώς και την εσ αυτών εγόγγισαν, και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα γίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν, ημίν ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκφαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτου, αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρεία. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνετε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνία του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, ή ότι το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεόν. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριον θέλουμε να διεγείρουμε εις ζηλοτυπίαν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δίας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Παν το πολλούμενον εν το μακελίο τρώγεται. Μη δε εξετάζοντες δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τις τον απίστων σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε εμπροστέν σας, μη δεν εξετάζοντες δια την συνείδηση. Εάν δε τι σας είπε τούτο είναι ειδωλόθητον, μη τρώγετε, δι' εκείνον τον φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησιν δε λέγω, ουχή την ειδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή, γιατί η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, και αν εγώ με ευχαριστίας μετέχω, γιατί βλασφημούμε δι' εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε παράτετε τι, πάντα παράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθώσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα, αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφοί, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήνι ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, λέει, δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, Τι είναι ευσέβεια, είπαμε, για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό, και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί είναι και σε μας μέσα ο Θεός, από τη δική μας τη ζωή να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπέβδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπέβδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε. Να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμωμοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα. Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια.

και διαβάζω την προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα, πώς ζούσε κάθε μέρα. Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός. Να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει, και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι, αδερφοί, το να οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος σε θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσε. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στο 8 εδάφιο στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του. Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο, κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε, την περίοδο του Αβραάμ, έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ, που λένε, που δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου? Δηλαδή, βγήκες στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις πού πας? Ναι, δεν ξέρω πού πάω. Γιατί? Λέει, ξήλθε μία εξέρμη που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένοι. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα, θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου, του φόβου να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι.

0: Είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της απαγγελίας σαν ξένη, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ εκεί πέρα που ζούσε στη Μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς θα του λέγε, «Εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου». Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. «Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός». Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, να πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ? Έβλεπε ψηλά. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μπορείς να τη δεις. Στην προσευχή σου όταν γονατίζεις, μπορείς να δεις αυτή την πόλη και να χαρείς από τώρα που είσαι πολίτης και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι η όραση. Η όραση που έχουμε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη γη και αν κάποιος φύγει από αυτή τη γη, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους και δερνοκοπανίζονται. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες. Πώς τις λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Υπάρχουν οι οποίοι, προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα τη ζωή του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης και αν του λέει, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό, θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να την κάνω, τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά, τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα, όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο, πού? στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει, πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σου έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Σκέφτεστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ακούς ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφή, πώς στάθηκε. Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες? Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε? Α, μπράβο. Να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η γιαγιά. Έχουμε και τις γιαγιάδες. Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός, το να κάνεις τους λίθους άρτους, έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Και έρθει να τον πειράξει στο σώμα και ο Κύριος τι είπε? Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο ο Χριστός θεωρούσε υψηλότερο απ' όλα?
1: Το λόγο.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν τον ένοιαζε το φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το φαγητό στον Κύριο. Που είναι το φαγητό αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας προκειμένου να ζήσει. Ο Κύριος έλεγε, όχι, εγώ για να ζήσω έχω ανάγκη το λόγο. Έχω ανάγκη ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού, έλεγε. Καταλαβαίνουμε πώς ζούσε ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα, και εσύ μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε? Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις σου στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί, πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, έρφη. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα στα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι? Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στο ψαλμό 24.1. Λέει ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει? Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, «Και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί τις ημερών εις τους ιούς της απειθίας». Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου, και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να... και ούτω καθεξ. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του νορμάλ, ανόρμαλ. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου, ή τη ζωή του Πέτρου, ή τη ζωή του Ιωάννη, ή τη ζωή του Χριστού, ή τη ζωή των προφητών, ή τη ζωή του Μωυσή, ήτανε ζωή νορμάλ ή... παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα. Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες νεκρός και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι. Αυτός τώρα και να... Εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή. Ο Κύριος τους είπε αυτός ο οποίος πιστεύει και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ. Ακούστε εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου, το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές σε ένα παιδάκι το οποίο αδερφών παιδί το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τις Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσωσιν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε. Στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί μόλις τον άγγιζαν, Ήταν καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του αδελφή τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του Πατέρα? Το Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης Πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού, και η δύναμη αυτή η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε τα πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο. Ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα μου. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε, δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς του, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Έλεγε κάποιος, λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος, και ο Πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε, τώρα μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό χείται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτευμα? Πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο? Μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος κάτω από ποιον άρχοντα κείται? Τον πονηρό. Τον πονηρό. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι? Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται? Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι τον κόσμο. Εάν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις? Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε, θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει, αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι ένα αυτό. Διότι πάντο είναι τον κόσμο. Τι είναι μες στον κόσμο? Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μες στον κόσμο. Λέει, πάντο είναι τον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή σου. Η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, Πώς ζει η ψυχή σου, πώς θα ζει, με αυτά που βλέπει, με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, οι εξητούντες στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρέα Θάλασσα, δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει? Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψώμι φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και εστέρεψε ο Χήμαρος, τον πήγε και στη χείρα και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν μπορείτε να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδερφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι? Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας?
1: Εμείς.
0: Άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. Και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει, κοίτα, δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλι. Μεθυσμένος να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσχρόνος τι και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα και να τελειώσουμε αυτό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Αυτούς τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς τους μαθητές του, είπε: «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά». Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα, και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουνα και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανοίξεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσοι θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει, και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι, ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος, γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του εαυτού του, γιατί έθεσε το δικό του, τον εαυτό του για παράδειγμα, εσύ και εγώ ποιοι είμαστε να εξαιρεθούμε? Το ίδιο είπε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 11. Λέει, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Κοιτάξτε πώς προσπαθούσε ο Κύριος να τους βγάλει από μέσα τους λάθη, ακόμα και διαλογισμούς που είχαν. Γιατί είχαν τέτοιους διαλογισμούς της Βασιλείας του Θεού? Θυμάστε ότι πήγανε οι μαθητές και στο Μάρκο 9.33, διαβάσουμε, έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος, τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλους? Δηλαδή, καθώς βαδίζανε να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε? Είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνεις σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, παιδί μου, παλικαράκια μου, τι διαλογίζωσασταν καθοδόν. Τι είπανε? Οι δε σιωπούσαν, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι υπηρέτης ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θα είσαι, θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω? Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό? Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή? Εγώ κάνω κουμάντα. Εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, κεφάλα. Και ο Κύριος τι λέει? Θες να είσαι πρώτος? Και κεφαλή τι θα κάνεις? Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή, ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου? Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει? Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος? Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού ότι εάν ο αδερφός σου θα σου φερθεί καλά, εσύ θα είσαι φιλόστοργος. Όχι, λέει, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Στο κείμενο λέει την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σημαίνει αυτό ότι θα πας εσύ πιο μπροστά. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος Θεός σου λέει να πας εσύ μπροστά. Και αυτή είναι να πας μπροστά για να τιμήσεις τον αδερφό σου. Να τον τιμήσεις. Δηλαδή θα είμαι να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει, αδερφέ? Πώς θα του μιλάς του άλλου που είναι πάνω από σένα? Πώς θα του μιλάς? Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι? Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις? Θα του πεις του αδερφού σου, κοιμισμένος είσαι, ρε, βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα του πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου? Και θα ανοίξει το στόμα σου και θα βγαίνουν μόνο λόγοι ευλογίας. Λόγοι ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. Με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει ο αδερφός σου απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου? Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές αναμαρτήσεις εμένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήταν, ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Τη μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7, ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο Νίκος, ναι αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε. Πότε σε στεναχώρησα? Πότε? Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, Νίκο αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα, τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζω ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει, λέει πόσες φορές αναμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13:8, εις μηδέν αμοί οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι, αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Έχω τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο Λιντινό. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω, και μεθαύριο να τον αγαπάω, και κάθε μέρα να τον αγαπάω, και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφοί, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. Πώς τα ονομάζει? Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει? Και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει μην νικάσει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορείς να τον νικήσεις αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, ημίν τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου κάνει εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται, εγώ τους ευλογώ. Αμήν. Κάποιοι άνθρωποι λένε να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω. Δηλαδή, κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τη στρέψεις πίσω. Μετά τι θα γίνεις. Όμοιος του. Ο Κύριος λέει, αυτοί που σας καταργούνται, τι να κάνετε. Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κήτες και ασέλγιες, όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε, λέει, σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι? Συμπόσια, μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο. Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσεις με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε, και να ανήκουμε σε σένα και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε εσένα, Κύριε, και να ζούμε για σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες εσύ ένα λαό και από την αρχή, καθώς τους έδωσες τους λόγους σου και είδαμε το παράδειγμά τους, συνεχώς τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς, καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους σου, να υπακούσουμε τις εντολές σου, Κύριε. Και όσο κι αν μας πειράζει, όσο κι αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς, καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι γιατί έχουμε σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί σου υπογράψαμε. Μαζί σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη. Και εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε σένα, το χέρι σου, ο κάθε ένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το πνεύμα σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.